Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινή αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Ράδιο Μάνος, 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Σαν ταινί.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
8: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
9: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας.
8: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όμως όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι τέτοιες

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
5: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζα Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Καλά, ερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

μέσα στην καρδιά. Απ' τους φόβους η ανάσα γίνεται βαριά.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23 547 999.
7: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
8: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
7: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
8: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
9: Έλα, αντερκόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ραδιομάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζα Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ, γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα.

0: άστο πονάει, άστο.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
6: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα, 7ης Μεραρχίας 10, στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: ντοματίνια.
9: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
9: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
10: Τηλέφωνο 6947-080-188.
9: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
11: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

δεν τον θέλεις. Το βλέπω στα μάτια σου, διαβάζω τη σκέψη σου. Δεν τον θέλεις, δεν τον θέλεις. Με εκείνον κοιμάσαι, με εμένα θυμάσαι.

φεγγάρι και πάλι θα με βρίζει που δεν ξενύχτησα μαζί σου ως τα χαράματα. Κι εγώ θα βιάζω το σιρτάρι, θα ψάχνω

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
7: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
11: Καλά, αντερχόμαστε!
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.
3: Υπάρχουν κάποιοι

κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό κι αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.
9: Θύμωσε.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού. ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
3: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 7. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμίτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Αγάπη μου!
0: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
0: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2351047999.
7: Ραδιομάνος 103,4.

Είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο για το φίλο μας τον Τάσο που έχει γενέθλια σήμερα. Τάσο, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4 στο μικρόφωνο Παύλος Βασιλείου. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Καλή επιστροφή, καλή δύναμη για όσους εργάζονται. Serenade και Steve Miller Band. Θα πάμε στα ελληνικά σε λίγο. Για το φίλο μου τον Γιώργο και τον Κυριάκο. Για το Γιώργο από το Δίον. Γεια σου Γιώργο.

την κυρία Λένα και τον κύριο Κώστα στη Miller Band και το Serenade. Θα πάμε στα ελληνικά σε λίγο. Πούμε και τους χορηγούς. Έχουμε αστάθειες στον καιρό, καιρικές συνθήκες, μια βροχή, μια ζέστη, μια κρύο. Αυτά δημιουργούν μια σχετική πίεση στο ανθρώπινο σώμα και έχουμε και τις διάφορες έτσι ψιλοϊώσεις.

Αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Τα αγαπημένα μου τραγούδια ήταν. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τους χορηγούς που στηρίζουν την συγκεκριμένη εκπομπή. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Supermarket Astro στην Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Βέβαια τις Κυριακές 5.30 ώρα το Supermarket Astro είναι ανοιχτά. Ένα σούπερ μάρκετ που έχει πάρα πολλά προϊόντα συγκεντρωμένα σε αυτό το χώρο. Υπεύθυνοι είναι ο Κώστας ο Δήμογλου και η Γιάννα. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου, Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα.

οι νούμερο ένα ζωοτροφές στην Πιερία. Ακούεις το όνομα My Max Pet Shop, Λάμπτε Ασανίδη 9. Οι νούμερο ένα ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμπτε Ασανίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης, Λάμπτε Ασανίδη 11, Κατερίνη, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Αλλά μόνο και πάλι το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης, Λάμπτε Ασανίδη 11, Κατερίνη. Τα καταστήματα Κίτσας στην Κατερίνη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λιντ. Υπεύθυνη της καντίνας είναι η Γεωργία και ο Ρόναλντ. Ο Ρόναλντ είναι σεφ και φτιάχνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είναι δίπλα στο Λιντ. Σταματήστε να απολαύσετε εντάσματα φοβερά και τροβερά. Υπάρχει και γερμανική κουζίνα, το Kere Wurst και το Pulled Pork. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής για σου Παναγιώτη, το Σεραϊκό. Σεραϊκό στην Κατερίνη. Για σου Παναγιώτη. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος Ενίδη 60. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος Ενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Κομμώσεις. Το εκλεκτό μέλι, το φανταστικό μέλι της Πιερίας, ακούει στο όνομα Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος.

Λοιπόν, να πούμε ότι κατά τις 10.30 ώρα το βράδυ θα παίξουμε και ένα ξένο τραγουδάκι, να ξέρετε. Όπως το κάνουν πάντα. Παλιά ξένα, έτσι, της εποχής μας. Όταν ήμασταν νέοι. Τώρα είμαστε 140 χρονών. Αυτό το τραγούδι το έπαιζα όταν κάναμε συναντήσεις στο Μουσικό Γαλαξία, στο πρωτό κλαμπ Κιβωτός, στην παραλία της Θεσσαλονίκης.

ένα κάτι που έλεγα και άρεσε πάρα πολύ στον κύριο Λάκη, το συγχωρεμένο. Έλεγα, ακούτε Ράδιο Μάνος 103,4, Κατερίνη Νέα.

Καλησπέρα και στο Χάρη. Γεια σου Χάρη. Παλαβάν και πάλι να πούμε για μια ακόμα φορά στα γρήγορα τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο, συγγνώμη, του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές 5.30 ώρα μετά. Λοιπόν, η νούμερο ένα ζωοτροφέας στην Πιερία ακούει στο όνομα My Max Pet Shop. Λάμια 09. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας ακούει στο όνομα Κοκελίδης. Λάμια 11 Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Γεια σου Παναγιώτη. Η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΥΤ. Υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρόναλτ, ο Ρόναλτ είναι σεφ, φτιάχνει φοβερά πράγματα. Δίπλα στο ΛΥΤ είναι, σταματήστε και δοκιμάστε εκεί. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 11 το βράδυ μέχρι, από τις 11 το πρωί, βράδυ. 11 το πρωί θα να πω, sorry, μέχρι τις 4. Φανταστικά πράγματα. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σανίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Το εκλεκτό μέλι, φανταστικό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Καταστήματα Κίτσας. Εδώ έκανα τις αλλαγές σε αυτό το σημείο.

Λοιπόν, αυτά αναμνήσεις, ωραίες αναμνήσεις, φανταστικές αναμνήσεις. Λοιπόν, χιλιάδες χορούς, κλαμπ, μαγαζιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδια τώρα. Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας είναι ελεύθερα αυτή τη στιγμή. Όσοι τα ξέρετε, μας τηλεφωνείτε. Παραμένει πάλι, τα τηλέφωνα είναι ελεύθερα για όσους τα γνωρίζουν, έτσι.

0: ιστορία. Γεια σου Αριάννα μου γλυκιά, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Καλή Τετάρτη.
1: Καλή Τετάρτη.
0: Τι λέει, όλα εντάξει?
1: Όλα εντάξει.
0: Το μαγαζί άνοιξε, εντάξει, περιμένουμε. Το κάνουμε και διαφήμιση δωρεάν.
1: Καθαρίζω.
0: Άντε καθάρισε, να είναι καθαρό. Τι κάνεις?
1: Άγιο Πνεύμα, Άγιο Πνεύμα ανοίγουμε.
0: Α, το Άγιο Πνεύμα, θα μας, μας το πεις να το κάνουμε διαφήμιση.
1: Δεν το λέω, δεν το κάνω διαφήμιση.
0: Θα έχει χιλιάδες κόσμο.
1: Δεν το κάνω διαφήμιση, Παύλο.
0: Καλά. Τι κάνεις άλλο?
1: Καλά είμαι, ξεκουράζομαι.
0: Ναι.
1: Το πρωί πάω, καθαρίζω.
0: Wow.
1: Ασχολούμαι λίγο με το κήπο, γιατί έχουμε κήπο εκεί και...
0: Α, γιατί εκεί
1: το απόγευμα ξεκουράζουμε. Μετά θα μπούμε δυνατά όλη μέρα εκεί.
0: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα τριαντάφυλλα. Πάρα πολύ μου αρέσουν.

0: Μούρα, τρία μεγάλα μούρα.
1: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, είσαι μια μπιπ.
0: Είναι άγριες, δεν βγάζουν μούρα, όμως έτσι είναι μεγάλες, κάνουν ίσια το μεσημέρι.
1: Πιτσιρίκια τα
0: τρώω. Όμως έβαλα την πρώτη κρονιά και δεν...
1: Πιτσιρίκια τρώγαμε, αρπάζαμε εκεί, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι τραγούδια σε βάλουμε, τι θες να βάλουμε.
0: Εγώ θέλω Πασχάλη Τερζή.
1: Τερζής.
0: Αυτό που λέει οι άντρες δεν κλαίνε, που λένε δεν κλαίνε. Yeah. Αυτό άφησε με, σου λέω.
1: Άφησε με, άντρες δεν κλαίνε.
0: Ναι.
1: Άφησε με μόνο που λέει.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Αυτό.
1: Ωραία, άφησε με μόνο, Τερζής.
0: Αφιερώνω στην οικογένειά μου.
1: Οκ, άκου το τραγουδάκι σου. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου σε ένα καλό φιλαράκι που με πήρε τηλέφωνο, ο Γιώργος, ο φοβερός κτηνοτρόφος. Λοιπόν, όλος ο κόσμος να καεί. Αυτό πρέπει να είναι, δεν ξέρω.

0: Έλα τρελό αγόρι πανέμορφο.
1: Καλησπέρα.
0: Είμαστε αμερικάνικοι εκπομπή, ρε φίλε. Ελεύθερα πράγματα. Διαφορετικά. Ναι. Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, να σε κάνω ακρόαση εδώ πέρα.
0: Ναι, τι λέει το πιο μένω σε πέρα.
1: Μάλιστα, ξένα στο βάζει τα ελληνικά σου, λοιπόν. Θέλω μια επιθυμία. Ναι. Καρδιά μου, πώς αντέχεις το αϊάι, το τραγούδι που λένε.
0: Α, το. Α, ναι.
1: Και στο αφιερώνω.
0: Τι κάνεις, άλλο πώς τα πας?
1: Τίποτα, τιμωρώ τον εαυτό μου σήμερα. Δεν βγαίνω, δεν βγήκα έξω να δω τον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες.
0: ΠΑΟΚ τι έκανε? Τι κάνει ο ΠΑΟΚ?
1: Δεν ξέρω, πήρες με την ΑΕΚ. Τώρα 0-0 προηγουμένως. Ακούω κάτι συνομιλήσει και στα μεσαία. Ακούω και σένα στα 13,4 και θα περάσω την ώρα μου με σένα.
0: Μάλιστα. Κάτσε λίγο, πώς το είπες το τραγούδι, καρδιά μου, πώς το είπες, καρδιά μου.
1: Καρδιά μου, πώς αντέχεις, ρε, αυτό είναι, τέτοια τεχνικά τραγούδια. Και αυτός ο Δήσος έχει και άλλα τραγούδια, ωραία, να τα βάλεις.
0: Ξέρω.
1: Δημητρούλα, θες πήρε τηλέφωνο, πότε θες, το βλαχενό αγόρι, όλους παίρνω αυτό.
0: Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Έγινε. Να το βάλω αυτό και να βρω και τα υπόλοιπα τραγούδια. Έγινε. Να είσαι καλά. Έγινε. Τσάου, φιλιά. Γεια σου, Ατλάντικ. Γεια σου, Ατλάντικ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ατλάντικ. Καλώ το Καμπίσιο, σεντερφό του Πασαραϊκού. Τι κάνει, τρολόμορφο αγόρι?
2: Τι να κάνω, αυτά χωράφια, κουρασμένο είμαι, τι να κάνω.
0: Ναι, καλά, πώ σε παντρέψω, μα είσαι κουρασμένο.
2: Πέφτει η δουλειά σου όλου μαζί, τώρα να καλαρώνουμε σιγά-σιγά, εντάξει.
0: Ναι, τι κάνει, τι βάζετε καπνά.
2: Έχουμε καλοκαίρι μπροστά, είμαστε στη γύρα.
0: Μήπω ότι βάζει καπνά, βάζετε καπνά.
2: Εγώ καπνά στα μάτια μου, δεν ξέρω.
0: Καπνά, πάει τα καπνά. Εγώ πριν από χρόνια ήμουνα σε έναν άλλο σταθμό και με πέραν τηλέφωνο από τα καπνά και κάνα παράπονα. Και του έλεγα, αρέσει, αφού δεν βγάζετε λεφτά, κάντε εναλλακτικέ καλλιέργειε. Καίγε ο πόνο ο Παύλο ο Βασιλείου. Καίγε ο πόνο.
2: Καίγε ο πόνο από όλο και πώ και, ένα άλλο που λε.
0: Ψυχολόγο, ψευτολόγο.
2: Ψυχολόγο, ναι, ψυχολόγο. Και που λε, φίλε.
0: Ναι.
2: Έλα, μπορώ να θα φτιάξω. Να, και
0: βάλε, χρειάζεται. Βάλε 7 κιλά κρασί.
2: Λοιπόν, θα βάλεις λίγο το Διονυσίου για πιάσει πιέσαι.
0: Ποια?
2: Το στράτο Διονυσίου για πιάσει πιέσαι που λέει και πονάς.
0: Για πια
2: χτυπιέσαι. Έτσι λέγεται.
0: Πια χτυπιέσαι.
2: Ναι.
0: Χτυπιέσαι και πονάς. Okay.
2: Και μετά βάλε ένα Χρυσοδουλόπουλο λίγο, αυτό που λέει δακρυσμένα τα μάτια σου.
0: Αυτό, δακρυσμένα τα μάτια σου.
2: Όταν μπορείς βάλ' το, εντάξει.
0: Ναι, ρε τρολό πανέμορφο αγόρι.
2: Για μια ξανθιά που πήγε στο περίπτερο και δεν γύρισε.
0: Όχι, δεν το λες καλά. Για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή, με γαλαζοπράσινα μπλε μουσταρδί μάτια που πήγε για τσιγάρα και ακόμα την ψάχνει.
2: Άστο, εξαφανίστηκε την ψάχνει.
0: Εξαφανίστηκε αφού αυτός έπινε 400 κιλά κρασί, τη χτυπούσε κιόλας. Σε λέει, άντε γεια σου, ρε, του λέει.
2: Τι να κάνει να γυρίσει.
0: Για γύρισε. Έγινε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καμπίσκιος, το καλύτερο παιδί. Καμπίσκιος. Σεντερφό του Πασαραϊκού. Στο μικρόφωνο Παύλος ο Βασίλειο, τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν.

Λοιπόν, γεια σου Ατλάντικ, γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, τα τηλέφωνα είναι ελεύθερα. Όσοι τα γνωρίζετε μπορείτε να τηλεφωνείτε. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασίλη. Αφιερώνω το τραγούδι στον καλό μου φίλο τον Γιώργο. Μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο.

Παρακαλώ, έπεσε η γραμμή σου, ξαναπάρε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για ποιο χτύπησε ο πούνος? Αυτό πρέπει να είναι. Δεν ξέρω, καμπίσει, αυτό πρέπει να είναι. Έπεσε η γραμμή σου, ξαναπάρε. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Όσοι ξέρουν τα νούμερα, μας τηλεφωνείτε. Αυτό είναι καμπίσια. Για πες.

0: Ποιο θα λες, ποιο?
1: Τον Τριζί. Τον Τριζί βάλει μου, αυτό που ξέρεις.
0: Το, πώς το λέει το τραγούδι?
1: Πώς το λέει, ξέρω εγώ, το έχω γραμμένο, αλλά τώρα
0: πού το βρω. Λοιπόν, κάνε αφιέρωση στον αέρα, κάνε αφιέρωση.
1: Έλα, βάλει όποιο βάλει, μωρά, άντε, δεν πειράζει, άντε, βάλει μου ένα εκεί.
0: Έγινε, Βάσο, Βάσο, κάνε την αφιέρωση σου.
1: Όχι, μπορεί να μην μου βγάλει στον αέρα. Α, αφιέρωση στο Σάκη από το κέντρο Ζώση.
0: Ναι.
1: Χαιρετισμού μου, τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σε σένα.
0: Ευχαριστώ.
1: Και σε όσους ακούνε.
0: Οκ, ευχαριστούμε. Τσάω.

Μισό λεπτό λίγο. Ναι, θα περιμένω. Ναι. Θα περιμένεις λίγο, ναι. Μισό λεπτό, δεν ακούγεσαι, περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που χρωστάμε για τον Καμπίσιο τον Γιώργο αφιερωμένο. Έλα σε εγώ,

Λοιπόν, μισό λεπτό, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για το φίλο μου τον Γιώργο από το σταθμό, το τραγούδι αυτό αφιερωμένο για αυτόν. Λοιπόν, ο Γιώργος από... έχουμε πάρα πολλούς Γιώργηδες, τι είναι, χαμός γίνεται. Ωπω, πλειοψηφία. Ο φίλος μου, ο Γιώργος από το κτηνοτρόφο, στο φιλαράκι μου, μας με πει ποιο τραγούδι ήταν το δεύτερο. Δεν το μπορούσα να βρω το πρώτο. Το πρώτο βρήκα, το άλλο δεν μπορούσα να βρω. Για πες, άμα θέλεις, για τον Γιώργο αφιερωμένο από το σταθμό και τον Κυριάκο.

0: Γεια σου Δήμη. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Δήμη. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο, μισό λεπτό λίγο, να κάτσε λίγο. Έλα, έλα Δήμη, σου ακούμε, καλησπέρα. Τι κάνουμε,
1: καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε.
1: Καλά είμαστε.
0: Ωραία. Σ' ακούω τώρα όλη η Κατερίνη. Και όχι μόνο.
1: Όλη η Κατερίνη. Πήρα να πω μια καλησπέρα, να δω τι κάνετε.
0: Θα μας πεις κανένα τραγούδι, Δήμη. Μα,
1: δεν θα πω σήμερα τραγούδι, όχι.
0: Ρωτάει ποιος είναι ο Παύλος.
1: Ναι, ρωτάει η μικρή ποιος είναι ο Παύλος.
0: Ο Βασιλείο.
1: Θέλω ένα τραγουδάκι.
0: Ποιο θες?
1: Θέλω κάτι από Μητροπάνο.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, που τι γελικά είναι η μικρή.
1: Ο γιο της λέει τι κάνει, λέει η μικρή.
0: Ο γιο της. Ο
1: γιο της. Έμαθε και τα ονόματα.
0: Ναι, ναι, τα έμαθε όλα. Πόσο χρονών είναι ο γιο της?
1: Είναι 5,5 χρονών.
0: Πόσο είναι το κοριτσάκι, 5,5 χρονών?
1: 5,5.
0: Να σου ζήσει, ρε. Κοριτσάκι είναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα κοριτσάκια είναι τσαχπίνικα.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι τσαχπίνικα.
1: Και πολυλογού είναι.
0: Ναι, αλλά τα κορίτσια τα έχουν αυτά.
1: Ναι.
0: Τη μαμά της μοιάζει.
1: Εμένα μοιάζει.
0: Για πες ένα τραγουδάκι, μια στροφή ρίξε, ρε.
1: Δεν ξέρω κάτι πιο μετά, άμα να σκεφτώ κάτι.
0: Τι λέει, ήπιες καφέ, εντάξει, όλα καλά.
1: Όλα καλά, ναι. Ναι.
0: Έχεις χαιρισμούς από τον Γιώργο, από το σταθμό και το ναι. Χάρη επίσης.
1: Α, επίσης, ευχαριστώ.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Αυτά, Παύλο, καλά.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Δήμη, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, ευχαριστώ.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για την φίλη μας τη Δήμη από Θεσσαλονίκη. Το απόψε κλαίει η γειτονιά το τραγούδι αυτό για την Δήμη και για την οικογένειά της. Να θυμίσουμε ότι ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρετε, μας τηλεφωνείτε. Ό,τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε, τα ακούτε. Έπεσε η γραμμή σου, τι έγινε, δεν πήρε χαμπάρι. Λοιπόν, για τη Δήμη και για την οικογένειά της.

λίγο. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που έχει δεχθεί. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Έπεσε η γραμμή σου, ξαναπάρε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσοι τα ξέρουν μόνο.

0: Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου κύριε Γιώργο. Τι κάνεις?
1: Γεια σου Παύλη. Είμαστε στον αέρα.
0: Στον αέρα είσαι. Βάλω και τον μπουφάν σου να μην κρυώσεις.
1: Ναι, σωστό αυτό που είπες.
0: Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ που βγαίνεις στον αέρα και είσαι άνετος. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Πού, μπράβο.
1: Τώρα πήρα θάρρος. Μην νομίζεις ότι...
0: Παλιά δεν ήσουν, ε?
1: Κάνα 3-4 χρόνια. Παλιά... Έρχονταν βουνό να βγω στον αέρα, έλεγα. Θα σου τα σκουτουδώ.
0: Λοιπόν, είδες όμως ο Παύλος Βασιλείου. Εκπαιδεύει τον κόσμο. Εκπαιδεύουν τα στηρίτα που λέει. Ναι, τι, Αμερικάνοι. Ναι, έτσι είναι.
1: Παύλη, έχεις μια εκπομπή πρωτο, πώς να σου πω, πρωτοτυπίσκης, σαν τους νομοποιηρίες.
0: Ναι, ναι, στο νομοποιηρίες, ναι.
1: Ναι, πρωτοτυπούν αυτοί, πρωτοτυπίσκης.
0: Ξέρεις κάτι.
1: Τους μοιάζεις αυτό.
0: Τους είχαν ευνουχίσει τον κόσμο στο παρασκήνιο. Κατάλαβες, εγώ από την πρώτη στιγμή που ήρθα στην Κατερίνη ήθελα να τους βγάζω στον αέρα όλους. Αλλά έχουν θέμα. Μερικοί έχουν θέμα να βγουν στον αέρα.
1: Τους έπιασες αμέσως το νόημα τους.
0: Μπαμ, μπαμ, κατευθείαν στον αέρα. Και ξέρεις είναι καλό όταν, όταν βγαίνει.
1: Θα με βάλεις, Παυλάρα. Θα με βάλεις. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Θα με βάλεις και ένα του Γρηγόρη Πηδικότση. Φεγγάρι μάγια μου κάνεις.
0: Δεν μου λες.
1: Αυτή την ιστορία που σε λέω θα σου την πω την Παρασκευή.
0: Δεν μου λες, δεν μου λες. Αυτό το τραγούδι, τα υπάρχουν και καλά παιδιά. Ποια χρονολογία είναι, θυμάσαι?
1: Το 66.
0: Α, πρόσφατα.
1: Το 66 που ήρθα εγώ από τη σχολή, το 65 τέλος, τα Χριστούγεννα τότε ήρθα.
0: Ναι.
1: Είχα καθίσει ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Και το 66.
0: Πρόσφατα.
1: Και βγήκαμε στα Σέρας, πήγαμε Στέργιος, ο Στέργιος, ναι. Εγώ και ο Ντίνος, αυτός, ναι, που είναι στη Μελβούρνη.
0: Ναι.
1: Και μας πάει σε πλατεία, μπορεί και σε μια...
0: Σέρας έχω κάνει εκπομπές, ε, ξέρεις.
1: Ναι. Ναι, ξέρω, μήπως. Πήγαμε σε μια ταβέρνα και Τάσους λίγο, τα συγγελάζω τώρα, Στέργιος μας έχουν εκεί πέρα,
0: ναι,
1: με τον Ντίνο, και είχε ηλεκτρόφωνο αυτός και ήπιαμε, τι ήπιαμε, δεν θυμάμαι τώρα, τι τσίνα ήπιαμε, πήρα, δεν θυμάμαι.
0: Τι ρε τσίνα υπήρχε την εποχή εκείνη, 66, θυμάσαι, μπα.
1: Από εκείνα, ανοιχτά, άλλη ρητσίνα ήταν, άλλο σχέδιο ρητσίνα ήταν.
0: Ήταν σε αυτά, σε
1: και
0: βαρέλια.
1: Είχε και πύρις τέτοιους, με πιο χοντρό, παλιές.
0: Εγώ θυμάμαι στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης που πήγαινε η μητέρα μου και ο πατέρας μου και πίνουν μαύρη πύρα.
1: 9-60 που ήμαν έτσι,
0: πρόσφατα.
1: 9-10 χρονών, θυμάμαι, είχε πίνεις πύρις. Με μεγάλο μικρό λιμό και μεγάλο τάλο.
0: Λοιπόν, ωραία, θα τα πούμε μετά.
1: Λοιπόν,
0: θες, θα υπάρχουν και καλά παιδιά, και, αυτό θες?
1: Ναι, υπάρχουν καλά παιδιά και το φεγγάρι μάγια μου κάνεις.
0: Ωραία, τα ακούς, τα ακούς. Χάρηκα πολύ Γιώργο. Χάρηκα πολύ λόγω.
1: Και εγώ ρε Παπαγλώ, αν είσαι καλά, είσαι πολύ εντάξει.
0: Να είσαι, είσαι καλά, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργο μου, γλυκέ, Γιώργης, Γιώργο λέγε τον πατέρα μου. Λοιπόν, κάτσε βάλω από την αρχή και να πω και το άσμα μου, λοιπόν. Το τραγούδι μιλάει για μια ψηλή κοντή, ξανθιά μπελαχρινή, με γαλαζοπράσινα μπλε μουσταρδί μάτια, που πήγε για τσιγάρα, λέει αγάπη μου πάω για τσιγάρα, και εξαφανίστηκε. Και λέει αυτή, επιτέλους ελευθερία.

Γεια σου κύριε Γιώργο. Γεια σου Αστέρη. Πολλοί Γιώργηδες, πάρα πολλοί Γιώργηδες. Να πω ότι γίνεται ένα χαμός στο τηλέφωνο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για τον κύριο Γιώργο αυτό, το τραγούδι. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα ξέρουν. Όσοι ξέρετε τα νούμερα μπορείτε να τηλεφωνείτε.

Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Για το ένα τραγούδι για τη φίλη μας την Ελένη που μας άκουγε στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω αν έφτασε στον προορισμό της. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου για την Ελένη που είναι καθοδόν με το αυτοκίνητο και μας ακούει. Το τραγούδι μιλά για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με γαλαζοπράσινα μπλε μουσταρδί ματιά που πήγε για τσιγάρα και εξαφανίστηκε και την ψάχνουν την ψάχνουν κόσμος και κοσμάκης. Άστε να πάνε. Κάπελα, βάλε το 300 κιλά γρασί να πιούμε.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και τους χορηγούς μας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπές μας είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμου Γλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Κυριακές 5.30 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Μέγας χορηγός της εκπομπής. Ένα ζωοτροφέ στην Πιερία και ακούουν στο όνομα My Max Pet Shop. Λάμπτε στον ίδιο 9. Όλα αυτή είναι χορηγή, έτσι. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας ακούει στο όνομα Κοκελίδης. Κοκελίδης, ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας. Λάμπτε στον ίδιο 11. Κατερίνη, Κοκελίδης, σύντερφό του ΠΑΟΚ. Καταστήματα Κίτσας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Γεια σου Παναγιώτη. Σεραϊκό, Κατερίνη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού, Κατερίνη Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Κάντε μια στάση εκεί ή μπάντε μέσα, ξέρω εγώ, στο Λίντ, πριν από το Λίντ είναι, δίπλα δηλαδή. Καντίνα Τσάγκαλα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4. Φτιάχνει καταπληκτικά πράγματα. Ο υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρόνο. Ο Ρόνο είναι ένα σεφ και φτιάχνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Κάντε μια στάση, δίπλα στο Λίντ είναι. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά εθνική οδού, Κατερίνη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Κάνει πάρα πολύ ωραία. Κάνει το γερμανικό το Kerewurst. Ω, τι προφορά είναι αυτή. Και το Pulburg. Αν το λέω και σωστά. Λοιπόν. Με... Κάνει μια στάση λοιπόν, έχει πολύ ωραία. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά εθνική οδού, Κατερίνη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, επίσης μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Λάμπτο Ενσενίδη 60. Μαρία Αποστολίδου. Οι πιο μοντέρνες, οι πιο σύγχρονες κομώσεις στην περιοχή του σταθμού. Μαρία Αποστολίδου. Λάμπτο Ενσενίδη 60. Και επίσης το εκλεκτό, φανταστικό μέλι Ολύμπου. Υπεύθυνος και ειδικό στο μέλι Χρήστος Γιάντσιος. Καταστήματα Κίτσας.

Serenade Pub. Steve Miller Band. Ο Steve Miller και η μπάντα του. Λοιπόν, πάμε στα ελληνικά τώρα, παιδιά. Τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα ως τα γνωστά.

Σένα, αφιερωμένο. Για την Σοφία που μας ακούει στο αυτοκίνητο.

0: Γεια σου Μελίνα, γεια σου Μελίνα. Με εκπλήσει το γεγονός ότι γίνεται χαμός από γυναίκες. Πανικός το ραδιομάνος. Λοιπόν, και τη Μελίνα.
1: Μας ακούει. Καλή ξεκούραση.
0: Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα, όσοι τα ξέρετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Για τη Μελίνα και την φίλη της.

κανονίσουμε για πάντα. Να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια.

0: Αλλά το ήθελες κι εσύ.
1: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για μια γυναικεία παρέα που μας ακούει, θα μου πούμε την περιοχή, με είπε να μην πω την περιοχή. Λοιπόν, ένα τραγούδι αφιερωμένο για τα κορίτσια εκεί που μας ακούνε, για την Κορίνα και την Μελίνα και όλη η παρέα της εκεί. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, κατά τις 11.30 να παίξουμε και κανένα ξένα. Λοιπόν, τα τηλέφωνα όσοι τα γνωρίζετε, όσοι ξέρετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Μην με στέλνετε μηνύματα, μόνο τηλεφωνήματα προς το παρόν, έτσι. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Έλα, γεια σας κορίτσια, φιερωμένο.

Μην αγώνεσαι, όποτε έχεις χρόνο θα μας ακούς. Μην αγώνεσαι. Μην αγώνεσαι, μην αγώνεσαι. Όταν έχεις χρόνο, διάθεση και να μας ακούς, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, άκου τα άλλα παιδιά, δεν πειράζει. Όποτε έχεις χρόνο, βρε και εσύ, τι σιγά τώρα. Και επειδή είμαστε φίλοι, τι σημαίνει αυτό. Όποτε έχεις χρόνο και να μην μ' ακούς, δεν πειράζει, δεν θέλω. Τέλος πάντων, λοιπόν, άντε, σ' αφήνω. Λοιπόν, τα λέμε. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα, τι λένε τραγούδι. Γεια σου, Ράνια, καλησπέρα στη Ράνια. Ω, τι είναι σήμερα. Γρήγορα για ύπνο, παρακαλώ. Ωραίο τραγούδι αυτό. Βάλε 7 κιλά καφέ να πιούμε.

0: Τι κάνεις τρελόμορφο αγόρι, πού είσαι εσύ?
1: Καλά, τι να κάνω.
0: Ο Γιώργος.
1: Καλά, μα αγόρι μου. Δεν έχω, έχω από το κινητό σ' ακούω, γιατί χάλασε το λάπτο.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Θα κοιτάξω αν μπορώ να βρω κάποιο λάπτοπ και να στο κάνω δώρα. Αν μπορώ να βρω από κάποιο φίλο, από κάποιο χωρικό, ένα μεταχειρισμένο λάπτοπ να στο τέλο πάντων. Κακό το λόγιο στον αέρα, δεν χρειάζεται. Αν βρω όμως, εάν βρω, έτσι, να ξέρεις.
1: Όχι, εγώ θέλω ακούς. Θέλω δύο ηχεία.
0: Ναι.
1: Για να το κάνω ο γκούφερ, για να έχει γκούφερ. Καταλαβες.
0: Θα δω και θα σου πω. Τι κάνεις?
1: Καλά, είσαι εσύ?
0: Καλά, είμαι, βάλε 7 κιλά καφέ να πιούμε, 7 κιλά...
1: Δύο τραγουδάκια που κατάς εσύ από πόλη Γερμανία.
0: Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια και βάλε και 7 κιλά κρασί. Έβαλες.
1: Και θα μοιρώνω στην κυρία Χαρά.
0: Α, ναι, τη φίλη μου τη Χαρά, φιλιά πολλά.
1: Την ξέχασες, για.
0: Ναι, ναι, καλά που είναι έργα, μα το ξέχασα.
1: Είχε τη Χαρά.
0: Ναι.
1: Το Παναγιώτη εδώ που το σχολάει Κακυρικής.
0: Αυτός αραβωνιάστηκε αυτός, είπαμε. Αυτός έχει αραβωνιάστηκε.
1: Ναι, ναι. Και σε όλα τα κρατήρια που ακούει.
0: Έγινε.
1: Και στον κύριο Γιώργο που σε παίρνει τηλέφωνο που...
0: Ναι, ναι.
1: Που λέει ότι έχει πάει σέρες.
0: Σεραίος είναι ο Γιώργος.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Και εγώ δεν είμαι σεραίος, αλλά έκανα εκπομπή 1-2 χρόνια σε 2 σταθμούς εκεί πέρα. Σέρες, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη. Παντού έχω γυρίσει.
1: Ξέρω πράγμα από το... από τα παιδιά της Καλαμαριές.
0: Που κάναμε τους χώρους, ναι. Τόσο.
1: Αυτά. Το έχω πει στην Καλλικράτη.
0: Είχα κάνει στην Καλλικράτη ένα χορό με το... Ξαθώ μάγο.
1: Πώς είναι, πώς είναι το lead?
0: Ναι.
1: Εκεί στην Καλλικράτεια.
0: Ναι.
1: Είχε μία δισκοτέκ.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει ένα χορό.
0: Έχω κάνει χορό.
1: Και είχε στήσει τα παιδιά της Καλαμαριάς.
0: Ναι.
1: Και εγώ ήμουν με τον Πολυμέρη.
0: Ναι. Και έχω κάνει αρκετούς χορούς, ναι. Λοιπόν, ωραία.
1: Ναι, και είχε γίνει μια φασαρία εκεί.
0: Ναι.
1: Και τραγουδούσε ο Πανταζής τότε.
0: Ναι, είχαμε φέρει.
1: Έγινε χαμός.
0: Ναι, πανικός, πανικός.
1: Έφανε επιστολή, είχε ζωής, χαμός.
0: Και είχα κάνει και με τον Πανταζή και είχα και με τον Ξανθό Μάγο, αυτό που τον είχαν...
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Ξανθός
1: Μάγος. Και εγώ το ξέρω τον Ξανθό Μάγο.
0: Οκ. Καλλικράτεια. Παντού
1: είναι πολύ καλό παιδί.
0: Παντού χορούς. Πάνω από 2.000 χορούς έχω κάνει εγώ.
1: Ξέρω, ξέρω, ξέρω.
0: Παντού Θεσσαλονίκη.
1: Σε ξέρω, Παύλε, σε ξέρω.
0: Και εποχή μουσικού γαλαξία και εποχή παντού από...
1: Εγώ να φαντάζεις είναι τώρα με 53 στα 54 από.
0: Ο πρώτος μου χορός ήταν το 1977, Μάιος. Άνε φίλε. Μωρό ήμουνα. Έρχονταν οι γονείς μου κάτω στο ταμείο καθόντουσαν. Λοιπόν, έλα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, από μικρό παιδάκι στο κουρμπέτι, από μωρό παιδί. Λοιπόν, έλα. Το τραγούδι αφιερωμένο για σένα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Παύλε. Και καλή συνέχεια, Μάκη.
0: Γιώργος από Επτάλοφο. Έγινε. Τσαν.
1: Έγινε.

Μισό λεπτό, λίγο μισό λεπτό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τη φίλη μας τη Σούλα που του Μακρόπουλου ζήτησε. Το «Μα τι κάναμε». Λοιπόν, Ράδιο Μάνος για τη φίλη μας τη Σούλα. Το τραγούδι Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Για τη Σούλα.

0: Στη γραμμή έχω το φίλο μου το Σάκη από το Κύτρος. Φέρε κανένα γλυκό, Σάκη, από το Κύτρος.
1: Καλησπέρα από το παλαιό εξωτικό Κύτρος. Να πω για τον καιρό ότι αυτό το τριήμερο μέχρι το Σάββατο θα έχουμε καταιγίδες και...
0: Α, θα βρέχει.
1: Και βροχές, ναι. Δηλαδή εκεί που θα έχει ήλιο θα έχουμε καταιγίδες με μια θερμική αστάθεια που μας έρχεται από τα Βαλκάνια, κατηφόρη στην Ελλάδα και δεν είναι βαρωματικό χαμηλό, είναι μια θερμική αστάθεια. Δηλαδή εκεί που
0: αυτές οι βροχές
1: τρέχει την καταιγίδα, να εξηγήσω τον κόσμο τη θερμική αστάθεια.
0: Αυτές οι βροχές, οι χαμηλές, έτσι χαμηλοβλοπούσες, θα το πω έτσι χοντρικά, είναι καλές γιατί...
1: Δεν ξέρεις, οι βροχές αυτές πιάνουν 15-20 λεπτά και μετά ξανανοίγει, έτσι πάει.
0: Ναι. Κοίταξε, καλό είναι να μην πιάσουν από τώρα οι ζέστες.
1: Βροχές, ναι. Όχι, μην πιάσουν γιατί ήταν δύσκολο το καλοκαίρι φέτος, το λέω εγώ.
0: Έχω
1: ερευνήσει όλα τα μετεωρολογικά site για το Ελληνίνιο, για τα Γανίνια. Ήταν δύσκολο καλοκαίρι.
0: Ναι, να σε πω κάτι, έχουμε θέμα με το νερό. Η Ελλάδα γενικά και πολλές χώρες.
1: Ναι, τώρα αυτές, δηλαδή αυτή η βροχή για τις Ελλήνες είναι ό,τι πρέπει.
0: Ναι, και από τις δικά.
1: Ωραία. Είναι ό,τι πρέπει. Σε αυτούς που δεν μπορούν να τις ποτίσουν, ας πούμε, τις Ελλήνες, οι ελληνικές.
0: Ναι.
1: Αυτές οι βροχές είναι ό,τι πρέπει. Αλλά απλά να μην ρίξει κανένα χαλάζι τίποτα. Αυτό.
0: Ωραία, μια χαρά. Πήρε και αυτός ο Ατλάντικ.
1: Δεν το ξέρω τον Τάκη, δεν ξέρω. Σχοριανός.
0: Ναι. Κύτρος.
1: Κάθε μέρα στο Κύτρος είναι, δεν στο λέω εγώ όμως.
0: Ναι. Ποιο τραγούδι θες να ακούσουμε?
1: Λοιπόν, θέλω από ένα πρώτο από Αντώνη Ρεπάνη, εγώ αγάπησα, προδόθηκα, πεθαίνω.
0: Ρεπάνη θες να είπες, εγώ αγάπησα.
1: Εγώ αγάπησα, προδόθηκα, πεθαίνω.
0: Εγώ αγάπησα.
1: Και ένα από Γιάννη Λεμπέση, το ψεύδι Ντουνιά και Παλιοκοινωνία.
0: Μαμά. Τι έγινε. Α, ας σε πω μια φορά, Σάκη. Μου ζητάει ένας ακροατής το Λεμπέση. Και εγώ πάω και είμαι σαν...
1: Το Λεμπέση εγώ στο μάλλον στο τους αποτάθημάς.
0: Ναι, εσύ μου το ζητήσεις. Όχι, εγώ μιλάμε σε ένα άλλο σταθμό που ήμουν. Μου λέει βάλε το Λεμπέση. Λέω και πιάνω εγώ και βάζω το μοντέρνο το Λεμπέση, τον άλλο τραγουδιστή.
1: Λεμπέση, ένα Λεμπέση, άλλο μπερδεύεσαι.
0: Λέει όχι αυτός. Και ένα άλλο, μια φορά αυτός ο, πώς το λένε, Παπαδιά, πώς το λέγε αυτός ο τραγουδιστής, Παπαδιά, πώς το λένε αυτό.
1: Ο Γκιουλέκας, Μίμης Γκιουλέκας.
0: Όταν άκουσα Γκιουλέκα, ρε φίλε, αμάν, ρε φίλε.
1: Ξέρεις ο Γκιουλέκας, όταν τραγουδούσε είχε και ένα όπλο στην Κύπρο, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Γκιουλέκας, σέντερφορ, σέντερφορ του Πασαραϊκού.
1: Δεν το ξέρεις αυτό, εγώ το ξέρω. Εγώ, ένας... χωρέσει, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Κάνουμε και λίγο πλάκα. Ένας μου λέει, ένας ακροατής μου λέει Γκιουλέκα θα βάζω. Λέω με τίποτα Γκιουλέκα δεν θα βάζα. Αλλά από τη στιγμή που μου το ζητάς εσύ θα το παίξω. Δεν υπάρχει θέμα του. Λέω από τη στιγμή που μου το ζητάει ακροατής το παίζω κατευθείαν. Γκιουλέκας.
1: Θα αφιερώσω πριν κλείσω.
0: Ναι.
1: Να το αφιερώσω στη Δημητρία μου που ακούσαμε πάρα πολύ αγάπη. Τώρα πιστεύω να ξεκουράζεται και να μας ακούει. Δουλεύει.
0: Μας πάρει και τηλέφωνα. Μας πάρει τηλέφωνο, Δημητρία μου, να ακούσει πάρει τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω αν θα πάρει, δεν ξέρω τι. Και στον Κυριάκο και Γιώργο, την Τάνια, την Κατερίνη. Την ήρθε στη Γερμανία τα περαστικά μας πάντα και την οικογένειά της. Τον Βασίλη Πατζαρόπουλο να ακούει. Στη δεύτερη μάνα μου, τον κυρία Βάσου, τα ξέρει την αγάπη μου. Τη Στέλλα την Αγρότησα. Το φίλο μου, τον Γιώργο Μαχρινό Αγόρι. Να ευχηθούμε και συγχαρητήρια στον Απόλλο Καλαμπαγιά που ανέβηκε στη Β' Εθνική.
0: Μπράβο.
1: Στο Δημήτρη Πανεπιστήμιο του Κύτρου, στον Τάκη τον Ατλάντη που είπα προηγουμένως και στον Γιώργο από Επτάλοφο να είναι πάντα καλά και στην Αριάννα από τον Πανταμόνα.
0: Δεν μου λες, πώς είπες τραγουδιστή το δεύτερο, το πρώτο εντάξει θα το ακούσουμε, το Ρεπάνι.
1: Ναι.
0: Το άλλο πώς τον είπαμε,
1: Λεμπέσης. Το άλλο είναι το τέτοιο, ρε, του Λεμπέση, σε ψεύδι Ντουνιά και το ψεύδι Ντουνιά.
0: Οκ. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο τραγούδι.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Σάκη.
1: Και μην ζητάτε τέτοια τραγούδια.
0: Οκ, άντε, φιλιά.
1: Φιλιά, γεια.

0: Λοιπόν, να σου αφαιρώσω ένα τραγούδι, φίλε Γκράμαν, τώρα, μια και περνάμε πολύ ώρα εδώ πέρα. Ένα τραγούδι από το Χατζηχρήστου, Σι, Μαράκι και Καρδούλα.
1: Αυτό που μου άρεσε πάρα.
0: Βέβαια.

Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά στις γραμμές, στους χορηγούς και στις γραμμές θα ρίξουμε μια ματιά. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, απέναντι του Δημοτικού Σχολείου της Νέας Εφέσου, Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Νούμερο 1 ζωοτροφές στην Κατερίνη ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop, Λάμνια Σονίδη 9. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνια Σονίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης, Λάμνια Σονίδη 11, Κατερίνη, χορηγός της εκπαιδής. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, Κοκελίδης, Center for the Pau. Λάμνια Σονίδη 11, Κατερίνη. Πέντε υπάρξεις. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λίντ. Κάντε μια στάση, κάνει πολύ ωραία πράγματα. Η Γεωργία και ο Ρόναλτ είναι ο σεφ. Φτιάχνει πάρα πολύ ωραία πράγματα και γερμανική κουζίνα και ελληνική κουζίνα, το Kerewurst και το Pulled Pork. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Κάνει φοβερά πραγματάκια, σταματήστε εκεί. Πείτε από τον Παύλο Βασιλείου, και κάνει και καλή τιμή. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το Σεραϊκό. Γεια σου Παναγιώτη. Σεραϊκό Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, γεια σου Παναγιώτη. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Σύγχρονο μοντέρνο κουρέματα, Μαρία Αποστολίδου, φοβερή. Λάμνια Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Καλή γυναίκα, πολύ καλή γυναίκα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το εκλεκτό φανταστικό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, καταστήματα Κίτσας.

Αυτό το τραγούδι το άκουγα όταν ήμουν φαντάρος, πέτος στο κράνος. Το άκουγα. Τέλος πάντων. Για να πάμε στα τραγούδια μας τώρα. Ναι, ο φίλος που με έστειλε ένα μήνυμα το έστειλε 10 φορές. Ναι, ρε φίλε. Υποφέρουν τις φωνητικές χορδές. Οι τραγουδιστές, εμείς που κάνουμε εκπομπές, χρόνια που κάνουμε αυτοί. Τώρα, άμα κάνεις μια εκπομπή το Σεπτέμβριο και μια το χειμώνα, αυτό, αυτοί δεν έχουν θέματα. Αυτοί ζουν 150 χρόνια. Ένας που κάνει σε καθημερινές βάσεις εκπομπές χρόνια, ας πούμε, έχει θέμα με τη φωνή. Όπως και πολλοί άλλοι στον χώρο. Ένα που κάνει τώρα, άλλος κάνει εκπομπή μια φορά το χρόνο, μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά αυτό, δεν αντιμετωπίζει θέματα. Εμείς που έχουμε κάνουμε σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ζητήθηκε. Θα βγει στον αέρα. Καλά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μην τρελαίνεσαι. Έγινε. Κι εγώ για σου.

Έλενα σε λένε, Έλενα. Ωραία, εντάξει, το βάλω. Έγινε. Καλή επιστροφή και καλή ξεκούραση, Έλενα. Να σε καλά, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, για τη φίλη μας την Έλενα. Και επίσης τα τραγούδια, τραγούδι αρέσει και στην Στέλλα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειου. Τα τηλέφωνα ελεύθερα για όσους τα ξέρουν μόνο.

Ακόμα ένα τραγούδι έχει στήσει φίλοι μας από την Τζένι Βαν, το ακούσουμε. Έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό υπάρχουν πάρα πολλές ακροάτριες. Κάτι που δεν είχα στο ξεκίνημα όταν έκανα. Και βλέπω ότι κυρίως είναι εργαζόμενες γυναίκες και χαίρομαι πάρα πολύ που τους ακούω. Εντάξει, κάποιες δεν θέλουν να ακούσουν τώρα. Εντάξει, το σέβομαι αυτό. Το σέβομαι. Λοιπόν, και μου κάνει και εντύπωση και ο τρόπος που μιλάνε πάρα πολύ καλός. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πώς είπαμε το μας, Ελένη. Ελένη, λοιπόν, Ελένη, καλή ξεκούραση. Εύχομαι και να είσαι πάντα καλά και γερή και εσύ και η οικογένειά σου. Μια νέα κοπέλα εργαζόμενη. Καλή επιστροφή να έχεις, Ελένη. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας, όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, μας τηλεφωνείτε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Παρακαλώ, πανικός γίνεται.

Λοιπόν, καλησπέρα και στη φίλη μας τη Δωροθέα. Δωροθέα, μπράβο Δωρ. Η Δωροθέα είναι μια νέα κοπέλα 21 χρονών. Μπράβο Δωροθέα, ζήτησε να ακούσει ένα τραγούδι. Λέει, ο παππούς μου ακούγε μάνος και ακούω και εγώ τώρα τελευταία. Γεια σου Δωροθέα. Μια τρελή 20χρονη. Παγκόσμιο ρεκόρ, τη λέω. Σε ηλικία, στο μάνος εδώ.

0: Λοιπόν, ακούμε το Βασίλη από την Καλαμαριά, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη. Έλα, Βασίλη, ακούγεσαι. Βασίλης από Καλαμαριά.
1: Είναι το σταθερό λόγιο για να ακούγουμε καθαρά.
0: Γιατί βγάζει.
1: Είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά.
0: Σιγά-σιγά. Βασίλη.
1: Βασίλη.
0: Βασίλη. Ήσυχα, ήσυχα. Ναι. Πιο ήσυχα τη φωνή. Πιο
1: ήσυχα.
0: Ωραία. Μπράβο, έτσι,
1: λοιπόν, ναι. Ένα τραγούδι θέλω να μου βάλει από Φώτη Στασουλάκη. Τώρα πίνω.
0: Αυτά πού τα ακούς τα τραγούδια? Αυτά τα τραγούδια αν επιτρέπετε πού τα ακούς τα Σουλάκης?
1: Μπαίνω στο YouTube και βρίσκω διάφορα άλμπουμ έτσι από παλιά λαϊκά και διαλέγω τα καλύτερα με το αυτί μου ας πούμε έτσι, που ακούγονται καλά και τα
0: ποιο τραγούδι?
1: Για να τα γράφω και σε δίσκους και να τα
0: ακούω
1: σε
0: εκπομπές. Άκου να σου πω, τα Σουλάκη τα τραγούδια είναι δύο. Δεν ξέρω αυτό, ναι. Αυτό που θα με πεις. Η ταπεινή μου γνώμη, έτσι. Η ταπεινή μου γνώμη, το ξαναλέω, η ταπεινή μου γνώμη. Το Στασουλάκι είναι δύο τραγούδια που ξεχωρίζουν για μένα, κατά εμέ. Είναι το, ναι. Αυτό που έβαλα αξιοπρέπεια και όλες τις ίδιες. Αυτό το τραγούδι αξιοπρέπεια, κατά εμέ.
1: Ναι, αυτά είναι τα δύο πιο γνωστά νομίζω.
0: Ναι, για να ακούσουμε αυτό που λες εσύ, Στασουλάκι, πώς
1: το λες. Ναι, αυτό είναι το οποίο το διάλεξα εντελώς στη σειρά. Μπήκα δηλαδή σε ένα άλμπουμ και το βρήκα, άκουσα όλα τα κομμάτια και αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα δύο τα καλύτερα, σύν το άλλο που πήρα στην άλλη φορά που και έβαλα.
0: Ναι, για πες
1: και το σταθμό που λέει. Ποιο? Ο σταθμός. Ένα ακόμα είναι το απόψε πίνω, κάπως έτσι λέγεται.
0: Απόψε πίνω, αυτό θες να βάλουμε.
1: Ναι, αυτό πρέπει να είναι, απόψε πίνω.
0: Στασουλάκης.
1: Και φυσικά είναι αφιερωμένο για όλους όσους έχουν επικοινωνήσει με την εκπομπή και για όλο το ακροατήριο που ακούει και σήμερα Παύλο Βασιλείου και Ράδιο Μάνος.
0: Ναι, τι κάνεις εσύ Βασίλη?
1: Καλά, ναι, μέχρι το απόγευμα βγήκα, πήγα μέχρι το εμπορικό κέντρο, έπια ένα καφέ. Μετά γύρισα, είχε λίγη συννεφιά. Αλλά δεν έβρεξε όμως, κάτι ψιλοψυχάδες έδειξε. Μπουρίνια κάνει, κάτι μπουρίνια.
0: Ωραία, Βασίλη. Μπράβο, ρε Βασίλη.
1: Καλά.
0: Ωραία, Βασίλη μου, λέω. Χάρηκα πολύ που τα είπα. Θα τα πούμε μετά τις 11 η ώρα, εντάξει.
1: Εντάξει, οκ, θα φροντίσω να τα πούμε και από το κινητό, να με πάρει το κινητό, αν είναι μετά τις 11. Εντάξει.
0: Έγινε, έγινε.
1: Θα μιλήσουμε.
0: Έγινε, και εντάξει, τσαό, Βασίλη.
1: Τα λέμε, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Βασιλάκης. Ο Βασίλης είναι 31 χρονών. Ένα πολύ καλό παιδί, ο Βασίλης. Είναι 31 χρονών και είμαι και φαν ακροατής. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και πολλοί άλλοι ακροατές. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Χαίρομαι. Σήμερα μου κάνει φοβερή εντύπωση. Είχε πάρα πολλές γυναίκες. Πάρα πολλές γυναίκες. Δηλαδή γινόταν και ηλικίες πολύ μικρές. Μου κάνει φοβερή. Και η τελευταία που πήρε 20 χρονών. Είναι ρεκόρ για το Μάνο 20 χρονών. 20 χρονών να ακούει Μάνος. Είναι ρεκόρ. Συνήθως ακούνε πιο μεγάλες ηλικίες. Αλλά τα κορίτσια και γυναίκες που πήραν ήταν νέες σχετικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια. Κοιτάξτε, εγώ οι ηλικίες δεν παίζουν ρόλο τώρα. Έτσι, δεν παίζουν ρόλο ηλικίες. Για μένα και 100 χρόνων. Δεν έχω δόμα. Απλά το με κάνει εντύπωση. Λοιπόν, αφιερωμένο επίσης για την κυρία Χαρά, την οποία την σέβομαι, την εκτιμώ και την αγαπώ. Και να είναι πάντα γερή αυτή και τα παιδιά της και τα εγγόνια της. Για να σε βαθμολογήσω. Βασιλεία.

Είναι ένα τραγούδι που διάλεξε ο Βασίλης. Βασίλη, δεν βάζω βαθμολογία. Δεν θέλω να στενοχωρήσω. Δεν θα σε βαθμολογήσω, εντάξει. Λάξε κανό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα εικοσάρια τώρα. Πάμε να ακούσουμε εικοσάρια τώρα. Κοσάρια. Ξέρετε, αυτό με είπε ένας ακροατής. Εγώ θυμάμαι ένας ταξιδιτής όταν το 1989 έπαιζα. Έχω περάσει από όλα τα στάδια της μουσικής. Α, με Τζένι Βάνου, ναι, με την Τζένι Βάνου έχω κάνει χορό. Με την Τζένι Βάνου έχω κάνει χορό και όχι μόνο εγώ, και άλλοι συνάδελφοί μου στη Θεσσαλονίκη. Έχω κάνει χορό και με την Τζένι Βάνου. Πολύ, πολύ απλός άνθρωπος. Απλά είναι τόσο πολλοί χόροι που έχω κάνει στη ζωή μου που το έχω ξεχάσει κιόλας με τους καλύτερους. Λοιπόν. Ξέρεις, στα ραδιόφωνα τι έχω παρατηρήσει. Την ταπεινή μου γνώμη λέω, έτσι. Δεν σημαίνει ότι είμαι κάποιος, τίποτα δεν είμαι. Λοιπόν, οδηγάς, βάζω ένα τραγούδι πολύ ωραίο και το άλλο είναι μάπα, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη μαγιά, πολύ μεγάλη, αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Να έχεις μουσικό αυτή και να τους βάζεις τραγούδια, ας πούμε, το ένα πίσω από το άλλο και να θέλει να το αλλάξει ο άλλος, να μην μπορείς να το αλλάξει. Είναι πολύ μεγάλη μαγιά και αυτό, όχι, δεν είναι θέμα εμπειρίας, για να το φίλο που ρώτησε, εγώ καθόλου δεν είναι θέμα εμπειρίας. Εγώ ήμουν πιτσιρικάκι, μωράκι και ήξερα ποια τραγούδια είναι επιτυχία. Σας έχω πει κατά καιρούς κάναμε μερικά πράγματα συμβάντα γεγονότα, αληθινά, όχι μουσικά κτλ. Είναι ταλέντο αυτό, δηλαδή να μπορεί

γυναίκας είναι στην κατηγορία του κρασιού, του 7 κιλά κρασί. Αυτό είναι και η γκιουλέκας. Λοιπόν, όχι ότι το σνομπάρω, αν μου το ζητήσει ακροατής θα παίξω τα πάντα, ότι μου ζητάει ακροατής. Αλλά από μόνος μου να παίξω τραγούδια με τίποτα. Τώρα πάμε να ακούσουμε κοσαριά. Την αγάπη μου στην κυρία Χαρά, την οποία σέβομαι και εκτιμώ πάρα πάρα πολύ, και στην κυρία Κωνσταντίνα και στην οικογένειά της και στα εγγόνια της και σε όλα. Πάμε τώρα να ακούσουμε κοσάρια. Η κοσάρια, όταν λέμε κοσάρια, το ένα τραγούδι καλύτερα από το άλλο. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

τραγουδιστές, οι τραγουδιστές που για το φίλο που με ρώτησε, που μιλούσαμε λίγο στο τηλέφωνο, έπεσε η γραμμή σου φίλε. Οι τραγουδιστές δεν πήγαιναν σε όλους τους σταθμούς της εποχής εκείνης. Επιλέγανε, τις βλέπανε, ας πούμε, ακούγανε, ας πούμε, και τα λοιπά, την ακροματικότητα. Δεν πήγαιναν σε οποιοδήποτε σταθμό. Έτσι ήταν πάντα και τότε, έτσι ήταν, ας πούμε. Δηλαδή αυτοί οι καλλιτέχνες ακούγανε, έβγαινε ένα όνομα και στην πιάτσα, ας πούμε, και λέγανε, ξέρω, ο Παύλος, ο Γιάννης, ο Πέτρος κτλ. Κατάλαβες. Γι' αυτό ερχόντουσαν. Οι άλλοι δεν θα ερχόντουσαν. Δηλαδή, και άλλοι δεν μπορούν να πάνε να πηγαίνανε σε όλους. Σε 2-3, ας πούμε, επιλέγανε και πηγαίνανε. Πάμε να ακούσουμε αυτό το ραγουδάκι. 20. Γιώργο, δεν σε προλαβα.

Είναι τόσο πολύ χωρί που δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Μην νομίζεις τώρα μεγάλωσα κιόλας και δεν... Αλτσχάιμερ. Δεν είναι για να γελάμε, για να κλαίμε. Ναι, αλλά τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι και με τον... Θυμάμαι ορισμένα πράγματα. Προσπαθώ να θυμηθώ δηλαδή με τον Περικλή Περάκη. Πάρα πολύ ωραίος τύπος αυτός. Πάρα πολύ ωραίος. Το έχω πει αυτό αρκετές φορές. Είχα στην Εφέλη. Η Εφέλη ήταν το ξενοδοχείο στο Πανόραμα και από κάτω ήταν το κέντρο. Πολύ ωραίο μαγαζί. Και είχα κάνει ένα χορό και ήταν ο Περικλής Περάκης, ο Τζίμις Μακούλης, η Κέντη Παπανίκα, το σχήμα ήταν αυτό, και την Γκρέι. Δεν θυμάμαι πολλά από την Κέντη Γκρέι. Δεν θυμάμαι. Από τον Περικλή ήταν ο Περάκης ήταν πολύ καλός. Και κάναμε τους χώρους, οι γονείς μου στο ταμείο, θύμωνα εγώ, την ευρίαζα καμιά φορά με τους γονείς μου, εγώ και τα λοιπά, γιατί με ακολουθούσε, γιατί ήταν μαζί μου, λέει, είσαι μικρός, θα χάσει τα λεφτά και τα λοιπά. Μιλάμε για λεφτά, παιδιά, κάποτε, όχι τώρα, κάποτε. Και ο κόσμος έβγαινε, διασκέδαζε και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα δεν είναι το οικονομικό που με ρωτάς, δεν είναι το οικονομικό, όχι. Το οικονομικό και λεφτά να έχεις πάλι δεν θα βγεις έξω, γιατί είναι σε αποσχολεί το διαδίκτυο. Θα μπεις εκεί πέρα, πλέον οι φίλες σου είναι εικονικοί, είναι μέσω διαδικτύου. Αλλά αυτό θα το πληρώσει ο άνθρωπος όμως και το πληρώνει. Βλέπετε πώς γίνεται, ας πούμε, που οι έφηβοι είναι στην, ξέρω εγώ, δημιουργούν προβλήματα, μπαίνουν στην αυτό, μπλέκουν πολύ εύκολα. Τώρα προσπαθούν να τα συμμαζέψουν τα πράγματα, πέταξε το πουλί όμως τώρα. Εγώ όταν τα έλεγα αυτά πριν από 25 χρόνια, τους έλεγα ότι είναι η καταστροφή του ανθρώπου το διαδίκτυο, μου λέγανε είσαι τρελός, μου λέγανε. Έτσι μου λέγανε. Θα δείτε ακόμα και άλλα πράγματα. Καταρχάς, ο άλλος από την εξαποστάσεως νιώθει ασφαλείες. Αλλά αυτό το δημιουργεί φοβίες. Τους βλέπω τους ανθρώπους έχουν προβλήματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αυτά είναι ψυχολογικά προβλήματα. Η τεχνολογία πάντα, όπως είχα πει και το λέω συχνά για το φίλο που με ρώτησε, η τεχνολογία μπορεί να έχει κάνει άλματα, τεράστια άλματα, αλλά αφήνει τεράστια κοινά στην ψυχή του ανθρώπου προς το λόγο. Δεν υπάρχουν. Πού είναι εκείνοι οι φιλίες, πού είναι εκείνοι τα παρέες, πού είναι εκείνοι τα αυτά, όλα εξαφανιστήκανε. Και μέσω του διαδικτύου επικρατεί ο φόβος. Δηλαδή τώρα. Καμιά φορά εγώ έτσι που από τη φύση μου είμαι λίγο ειλικρινής, τη λίγο αρκετά ειλικρινής, δεν τα πιστεύουν αυτά που λέω. Τους φαίνεται παράξενο. Στην πορεία τα διαπιστώνουν βέβαια και τα λοιπά. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα φίλο, να είναι ειλικρινής και να μην σε κατηγοράει. Και αν θέλει κάτι να σου πει, μην μπροστά σου. Αυτή είναι η γνώμη. Ρωτήστε ψυχολόγο. Εγώ είχα βγάλει μια ψυχολόγο στον αέρα κάποτε και τέτοια πράγματα μου είπε αυτή. Μου λέει, έχει σπουδάσει ψυχολογία. Του λέω, όχι, δεν έχω σπουδάσει. Έχω σπουδάσει ΤΕΗ ηλεκτρονικών. Κάποτε. Δεν την έκανα ποτέ στη ζωή μου. ΤΕΗ. Όχι τεχνική σχολή. ΤΕΗ. Λοιπόν. Αυτά. Απλά εγώ τρίστηκα με τον κόσμο. Κάνω από πολύ μικρό παιδάκι ραδιόφωνο και όταν είσαι σε μια καρέα, σε μια θέση και χαζός να είσαι, μαθαίνεις πολλά πράγματα. Αυτό όμως δεν το λέω με την έννοια να δείξω ότι κάποιος είμαι, τίποτα δεν ήμουνα. Και τότε και τώρα. Το απόλυτο μηδέν είμαι. Απλά λέω αυτά που καταθέτω, αυτά που έχω ακούσει και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά. Έτσι. Και από τη φύση μου είμαι πάντα ειλικρινής. Δηλαδή, ό,τι θα ισχυριστώ στον αέρα, ας πούμε, αυτό θα ισχύει και από κάτω στη ζωή μου. Γιατί πολλοί βγαίνουν και λένε και άλλα λένε και άλλα πρώτη. Λοιπόν, αυτά και τις απαντήσεις. Βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε 20 τώρα. Ξέρεις, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Οι γυναίκες τα παρακολουθούν όμως αυτά που λέω εγώ. Οι άντρες μπαίνει το εγώ μέσα, σου λέει έλα μωρέ αυτός που ξέρει, ξέρω εγώ, και μπαίνει το εγώ. Και πάντα κερδισμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που μαθαίνουν να ακούνε στη ζωή τους. Αυτοί που μαθαίνουν να ακούνε, ακόμα και να μην συμφωνούν στα λεγόμενά μου ή στα οποιαδήποτε λεγόμενα, είναι κερδισμένοι. Άκου το, βάλω το στην άκρη. Κάποια στιγμή αυτά που σου λέω τα θυμηθείς. Και συνήθως οι άνθρωποι... γάμο, την τρέλα μου, γάμο.
με χίλια, τρέχει από εδώ ρε, στο χωριό μέσα ρε. Λοιπόν, αυτά, τι να πω, τώρα το ξέχασα. Βάλε 7 κιλά γρασί να πιούμε τώρα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παίζουμε δικά μας τραγούδια τώρα. 20 άρια.

Πάμε να ακούσουμε. Ακούμε ήδη εικοσάρια τραγούδια, δηλαδή που κατά ταπεινή μου γνώμη, δεν ξέρω αν μπορεί να μην πιάσουμε όλο τον κόσμο, αλλά ένα ποσοστό μεγάλο τα γουστάρει αυτά που βάζουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα εικοσάρι. Μενιδιάτης, να είχα καρδιά να μην πονάει.

Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, μέση εβδομάδος, μιλάω με διάφορους ακροατές εδώ. Ο Φίλιππος μία έστειλε ένα μήνυμα, το διάβασα το μήνυμα κλπ. Εντάξει, ο καθένας κάνει αυτό που πιστεύει. Μου λέει ο Φίλιππος, γιατί δεν λες και άλλα πράγματα, αυτά που έλεγες παλιότερα. Όχι, ρε φίλε, γιατί να πω παλιότερα. Δεν θέλω να διχάσω τον κόσμο. Ο καθένας έχει μια άποψη. Αυτά πιστεύει, αυτά είναι τα καλύτερα για αυτόν. Δεν αλλάζει. Οι άνθρωποι σήμερα είναι κάθετες αυτά που πιστεύουν, οπότε δεν υπάρχει λόγος να τα συζητάμε, άστο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε 20 άρια εμείς τώρα. 20 άρια.

Το παρεξήγησε αυτό που είπα 122. Το παρεξήγησε. Εγώ είπα το εξής, ότι ότι άμα θέλει άλλος να σε ακούσει ή θέλει να σε ακούσει, θα σε ακούσει. Εάν θέλει να σε πάρει τηλέφωνο, θα σε πάρει τηλέφωνο. Αυτής της απόψης είμαι εγώ. Δηλαδή άλλος δεν μπορείς με το ζόρι να το βάλεις στον άλλο να σε ακούσει με το ζόρι. Δεν θέλω να βάλω κανένα εγώ φίλους έχω και δεν τους λέω που κάνουν κόμπες. Δεν τους λέω. Τους άλλους διαφημίζω. Εμένα δεν διαφημίζω. Δεν θέλω. Και εντάξει, έτυχε πολλές φορές. Εγώ έτυχε μια φορά μάλωσα με κάποιον, όπως το είχα πει και άλλη φορά, και του λέω δεν θέλω να με ακούσεις. Δεν θέλω να με ακούσεις στο ραδιόφωνο. Αυτή τη απόψη μου. Και μετά μου λέει γίναμε φίλοι, γνωριστήκαμε. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής με εν ολίγης, ότι άμα θέλει άλλος να σε ακούσει, θα σε ακούσει. Μπορεί άλλος να έχει παρεξηγηθεί, γιατί καμιά φορά ζητάνε πολλά τραγούδια, γίνεται χαμός, πανικός, καμιά φορά ξεχνάμε κι εμείς άνθρωποι είμαστε έτσι. Και ο άλλος το κρατάει μανιάτικο, ας πούμε. Κατάλαβες, επειδή παρεξηγήθηκε και το κρατάει μανιάτικο. Δεν είναι έτσι όμως. Έλα στη θέση μου να καταλάβεις. Όπως μια φορά. Πιστεύω ρε φίλε. Δεν το πιστεύω. Τα χάπια μου. Φέρτε μου 7 κιλά χάπια. Μπορεί να πάρει άλλος να το θύμωσε, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Μπορεί καμιά φορά που κάνω πλάκα, βάλε κάπελα 7 κιλά, εγώ το κάνω για πλάκα πιο πολύ. Δεν θέλω να προσβάλλω κανένα και δεν θέλω να προσβάλλω κανένα. Λοιπόν, κάποιος μπορεί να βαρεθεί να μ' ακούει, ξέρω εγώ. Δεν θέλω. Δηλαδή, αν θέλει κάποιο να με ακούσει, να με ακούσει την τύχη. Γι' αυτό δεν δίνω και το τηλέφωνο. Του λέω το τηλέφωνο, όσοι τα ξέρετε, μα τηλεφωνείτε. Τώρα του είπα να μην παίρνω τηλέφωνο, να παίξω δικά μου τραγούδια. Λοιπόν, δεν θεωρώ τον εαυτό μου τίποτα έτσι, ούτε τότε ούτε τώρα. Τα λέμε σαν ιστορίες αυτά που λέμε. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, κάτι άλλο θα έλεγα, το ξέχασα, δεν πειράζει. Λοιπόν, όποιο θέλει, ακούει. Τάκα μου. Θα σου πω ένα παράδειγμα, τότε θυμηθήκα. Με παίρνει ένας ακροατής, με ζητάει τρία τραγούδια, τα βάζω τα τρία. Με παίρνει ξανά ένα ακόμα ένα τετάρτο και του λέω ρε φίλε, δεν μπορώ να σου τα παίξω τώρα αυτή τη στιγμή τα τραγούδια. Με ζήτησε τρία τραγούδια, σε έβαλα τρία τραγούδια. Δεν μπορεί να κάθεσαι πάνω το τηλέφωνο, να παίρνει τηλέφωνο, πάρουν και άλλοι ακροατές, ας πούμε. Μου κάνουν παράπονα, ας πούμε. Δεν το κατάλαβα, αυτό θύμωσε. Εντάξει, δεν έχω θέμα. Ή όταν έκανα, αυτό ήθελα να πω. Και αυτό και πάω στα τραγούδια. Τότε που έκανα χείρι στη φωνή μου, το λαιμό μου, του είπα, παιδιά, ξέρετε, αν θα έχετε την καλοσύνη να παίρνετε στο κινητό τηλέφωνο. Τότε, ας πούμε, ήταν φρέσκο. Και με παίρνει ένας ακροατής τηλέφωνο, ένα παιδί πρέπει να ήταν, γύρω 40, κάπου εκεί η φωνή του. Μου λέει, Παύλο, βάλε μας ένα τραγούδι, το ξέρω εγώ. Του λέω, εντάξει, θα σε βάλω, του λέω, αλλά αν έχεις την καλοσύνη, την επόμενη φορά να πάρεις το κινητό. Και κάπως εντάξει, και το κλείσει το τηλέφωνο. Μετά με παίρνει πολύ και μου λέει: μην το βάζεις. Εντάξει, δεν θέλω. Σκασίλα μεγάλες. Δεν σκέφτηκε να πει: ο άνθρωπος έχει θέμα, ρε παιδί μου, έκανε την εγχείρηση πρόσφατα. Έρχεται, ξέρω, με μπάντες εγώ. Δεν έχω θέμα τέτοια. Κανένα μην με ακούσει ποτέ, δεν έχω θέμα. Αν άλλος δεν καταλαβαίνει ορισμένα πράγματα, δεν είναι να απασχολεί το τηλέφωνο. Εγώ δεν θέλω να μ' ακούνε. Εγώ σου είπα, ακροατή, τον είπα, δεν θέλω να μ' ακούσει. Γιατί με έφτασε στα όρια μου, ας πούμε, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν είμαι άνθρωπος που θα γλύψω τον κόσμο, θα το γλύψω για να μ' ακούσει. Όχι, άμα θέλω να μ' ακούει. Λοιπόν, και δεν με ενδιαφέρει και η ακροματικότητα, να σου πω την αλήθεια, δεν με νοιάζει. Δεν ζω για αυτά τα πράγματα. Εμείς κάνουμε εκπομπή για να γουστάρουμε τον κόσμο. Γουστάρουμε οι ακροατές μαζί μου και εγώ μαζί τον ακροατή.

0: Δημήτρη, τι κάνεις Δημήτρη?
1: Έχουν πολύ καιρό να μιλήσουμε.
0: Εγώ πέρασα από το στέκι να σε βρω, δεν σε βρήκα. Αλλά τι είπατε αυτός, πού χάθηκε, ας πούμε?
1: Όχι, χτες ήταν ή προχτές κάπου πέρασες.
0: Ναι.
1: Με λίγο πιο κάτω και δεν σε πρόλαβα.
0: Εντάξει. Εγώ λέω ότι το μυαλό πάει, ξέρεις, άμα δεν βλέπεις έναν άνθρωπο πάει και λίγο πονηρά, ας πούμε. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Καλά είσαι?
1: Λοιπόν, πώς είμαστε?
0: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Ωραία. Πιούμε έναν καφέ, πότε?
0: Αύριο, άμα θες, μεθαύριο, πότε?
1: Αύριο.
0: Πάρε μου τηλέφωνο ή σε πάρω εγώ.
1: Πάρε μου εσύ, και μετά τις 11.
0: Θα σε πάρω. 10-11 η ώρα, εντάξει. Εγώ πέρασα από το στέκι μια-δύο φορές, αν σε δω, δεν σε βρήκα, αλλά μετά το μυαλό μου...
1: Εσύ είδα, και χτες πρέπει να πέρασες, εσύ σήμερα.
0: Ναι.
1: Πέρασε σήμερα, ήμουν πολύ τότε, έβγαινε εγώ προς τα έξω και εσύ έφυγες προς τα κάτω πέρα από το Βόταφο.
0: Καλά είσαι εσύ, καλώς είσαι στην υγεία, όλα καλά?
1: Καλά, δόξα Θεώ, όλα καλά.
0: Μπράβο Δημήτρη, μπράβο, χάρη μου. Θα σε βάλω κανένα τραγούδι, άντε που έχεις καιρό να πάρεις εσύ.
1: Και δεν έχω να πάρω ένα καιρό, να τα πούμε.
0: Για πες, θες κανένα τραγούδι να σε βάλω.
1: Καζοζήτη που είμαι να βάλουμε.
0: Τώρα θα βάλω για σένα, μόνο για σένα θα βάλω. Για πες. Ποιο τραγούδι θες? Ποιο θες, Μπατζή?
1: Πώς να το πω τώρα, τι πιο να πω.
0: Έχει πολλά τραγούδια ο Μπατζήτης.
1: Έχει πολλά, ναι, πάρα πολλά.
0: Ναι. Δημήτρη,
1: ναι.
0: Πες. Να σε βοηθήσω θέλω. Να το θυμηθείς. Παλιά τι τραγούδια άκουγες, Καζατζίδη και τέτοια τραγούδια?
1: Απόψη με παράπονο, άντε. Απόψη με παράπονο.
0: Απόψη με παράπονο, οκ, okay, το παίξω τώρα. Κι άλλο.
1: Βάλε και την. Αυτός ο άνθρωπος με την σακυλαρίο.
0: Ναι, παράπονο. Έγινε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, τα πούμε αύριο.
0: Ναι, γεια σου Δημήτρη, γεια σου, χάρηκα πολύ, γεια σου. Λοιπόν, θα κάνουμε την εξαίρεση τώρα για το φίλο μας τον Δημήτρη, έχει καιρό να πάρει. Εντάξει, τον εκτιμώ, το σέβομαι, τον Δημήτρη. Έτσι παιδιά, δηλαδή άλλος με πήρε τηλέφωνο, του λέω ρε φίλε, του λέω πάρε στο κινητό, γιατί τότε, όχι τώρα, εντάξει. Και εντάξει, δεν σεβάστηκε κάποια πράγματα. Λέω, αφού τη στιγμή που δεν με σέβεσαι εσύ, δεν σεβαστώ εγώ, ας πούμε. Και ξέρω, καμιά φορά ξεχνάμε. Και κάποιοι ψιλοπαρεξηγηθήκανε, ξέρω εγώ, κτλ. Λοιπόν. Και δεν έχω θέμα. Εντάξει, καθένας. Λοιπόν, κάτσε να βάλω δύο τραγούδια για το φίλο μου τον Δημήτρη και μετά συνεχίζουμε εμείς. Την Τετάρτη σήμερα να φύγουμε και νωρίς σήμερα. Δημήτρη, αλλά για σένα. Χάρηκα που σ' άκουσα. Και σ' άκουσα έτσι αναβασμένα. Μίτσο. Για το φίλο μου τον Δημήτρη. Αυτό και το επόμενο.

Σαγκαλαρέα δεν μ' άρεσε. Είναι ωραία τραγουδίστρια, σαν φωνή, ξέρω εγώ, τραγουδούσε. Συγχωρέθηκε βέβαια. Αλλά την είχα ακούσει μια φορά σε μια φάση, σε μια πολύ κακιά στιγμή. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι έχουμε και τις καλές μας, έχουμε και τις κακές μας στιγμές. Και δεν. Λίγο κρύωσα από τον τρόπο που μιλούσε κτλ. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τους χορηγούς, να πούμε λίγο τους χορηγούς και μετά επιστρέφουμε. Να θυμηθούμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, Κυριακές 5.30 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην πιερία ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop, Λάμδα Σενίδη 9, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας Κοκελίδης, Λάμδα Σενίδη 11, Κατερίνη. Τα καταστήματα Κίτσα στην καρδιά της Κατερίνης, χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής. Η καντίνα Τσάγαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά εθνική οδού Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο ΛΙΤ. Κάντε μια στάση και δοκιμάστε. Ο Ρόναλτ είναι σεφ και κάνει πολύ ωραία πραγματικά. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. 11 το πρωί μέχρι τις 4. Και φτιάχνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Φτιάχνει αυτό το γερμανικό, το Kerewurst. Λοιπόν, και το Pulled Pork. Ο επόμενος χορηγός είναι Κομμός Μαρία Αποστολίδου, Λάμνη Σονίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Είναι πάρα πολύ καλή κομμάτρια και καλή γυναίκα. Οικογενειάρχησα. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνη Σονίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Εξαιρετική κυρία. Και η οικογένειά της. Λοιπόν, το επόμενο χορηγός είναι το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Λάμνη Σονίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Πολύ ωραίο μέλι, φανταστικό μέλι. Μπορείτε να το βρείτε και στις λαϊκές. Εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι επίσης το Σεραϊκό. Αλλά μόνο πάλι μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό.

0: αυτή ήταν η χωρική. Θα περάσουμε να ακούσουμε τα ελληνικά κομμάτια. Είμαστε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Παίζαμε δικά μας τραγούδια. Η παρέμβαση του Δημήτρη, του φίλου μας του Δημήτρη. Κάναμε μια εξαίρεση στον Δημήτρη. Παρακαλώ. Τι κάνεις τρολό μόνο μου φραγόρι?
1: Λέω, ήμουν έτοιμος να την πέσω και να κοιμηθώ, ήθελα να κάνω και ένα μπάνιο, αλλά άκουγα την εκπομπή και πέρασε η ώρα και δεν πρόλαβα και...
0: Μη φωνά, ζήρω, μα είναι...
1: Μάλλον από αύριο.
0: Ναι, τι κάνεις?
1: Είναι Πέμπτη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, ναι, εδώ σε άκουγα, λέω, που έλεγες πολλά και διάφορα πράγματα και... Αλλά δεν πρόλαβα να σηκώσω το τηλέφωνο και μετά ξαναπήρα τηλέφωνο.
0: Κοίταξε.
1: Για να μην πω πιάσω γραμμή, λέω μήπως έχει γραμμές.
0: Ναι, όχι, μετά από κάποια ώρα σταματάω το τηλέφωνο με τους ακροατές για να μπορώ να παίξω κάποια τραγούδια.
1: Καλά, με δόξα τω Θεώ, Παύλο, όλα καλά, ευτυχώς.
0: Κοίταξε, τα λεγόμενα τα δικά μου είναι η προσωπική μου άποψη. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα λέω είναι και σωστά.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουν από μια άποψη. Και όλοι δεν είναι τέλειοι, αυτό να ξέρεις. Κανένας δεν είναι
0: ολόσωστος. Τέλειος είναι μόνο ο Θεός που μας έχει πλάσει.
1: Δεν σ' ακούω καλά.
0: Τέλειος είναι μόνο ο Θεός που μας έχει πλάσει.
1: Ναι, εμείς ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, ο Θεός βοηθός να ξέρεις. Στη δουλειά, στο σπίτι, στη βόλτα, έξω πρώτα ο Θεός. Βγαίνεις έξω, λες πρώτα ο Θεός, αμήν.
0: Βασίλη,
1: και μετά κάνεις όλα τα υπόλοιπα.
0: Βασίλη, εσύ είσαι ένα νέο παιδί, σχετικά 31 χρονών.
1: Εμείς οι άνθρωποι λέμε είμαστε και αμαρτωλοί, να ξέρεις.
0: Βασίλη.
1: Από τη μια βρίζουμε και από την άλλη προσκυνάμε το Θεό και τη θρησκεία.
0: Λοιπόν. Είναι ένα θέμα το οποίο το πονάει και είναι πολύ θέλη συζήτηση. Εσύ ένα νέο παιδί, 32 χρονών.
1: 32 έγινα.
0: Ωραία. Για πες μου, οι άνθρωποι εκεί, τα νέα παιδιά της ηλικίας σου κάνουν παρέα, βγαίνουν έξω, κυκλοφορούν, ξοδεύουν καμία...
1: Κοίτα, κυκλοφοράνε και βγαίνουν έξω με αυτούς που είναι πιο κοντά. Έτσι, με αυτούς δηλαδή που θεωρούν ότι είναι ίσοι λέω. Ξέρεις τι εννοώ,
0: ναι, κατάλαβα.
1: Αν κάποιος λίγο διαφέρει δεν τον κάνουν παρέα, όχι, μένει μόνος του, μένει απ' έξω.
0: Αυτό σε πειράζει.
1: Πρέπει να ψάξεις να βρεις εσύ τα άτομα που θα σε διαλέξουν να κάνεις παρέα.
0: Αυτό σε πληγώνει, σε πειράζει, προφανώς.
1: Εντάξει, εγώ τώρα είμαι ψυχολογικά ανεξάρτητος και ευτάψυχος. Εκτός αν πάθει κάτι η οικογένειά μου. Αν δεν πάθει κάτι είμαι ελεύθερος ψυχολογικά.
0: Λοιπόν,
1: δεν αισθάνομαι ότι κάτι θα... σε κάτι θα φταίω, ενώ δεν φταίω δηλαδή, άμα γίνει κάτι ενώ.
0: Βασίλη, άκου λοιπόν, να σου πω κάτι τελευταίο για να το κλείσουμε. Λοιπόν, εσύ θα αγαπάς τον πατέρα σου, τη μητέρα σου και τον αδερφό σου.
1: Ναι, την οικογένεια μου πάντα την αγαπάω και
0: επίσης...
1: δεν με έχει αφήσει ποτέ ο Θεός. Και
0: ναι, ναι.
1: Από υλικά έχω τα πάντα, λέω.
0: Ναι.
1: Δεν με έχει αφήσει ποτέ ο Θεός, λέω τίποτα. Και να φάω, έχω και να πιω, έχω και τον αδερφό μου και τον πατέρα μου και τη μάνα μου, όλα, όλοι είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, ο Βασίλη.
1: Και τη γιαγιά μου ακόμα, δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία, Βασίλη.
1: Όλοι καλά είναι.
0: Βασίλη, είσαι δυναμικός και δεν αφήνεις να μας απαντήσεις, να σου πει πέντε πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Τώρα τελείωσε, δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω ότι θα εκτιμάς και αγαπάς τους γονείς σου και τον αδερφό σου και να είσαι ανοιχτός, να μαθαίνεις να ακούς, όχι μόνο να μιλάς, να ακούς και τον άλλο που σου λέει. Ακόμα και αρνητικό να είναι, άκου το, δεν έχεις να χάσει κάτι. Άκου το. Μη θέλεις να σου λένε μόνο, όχι εσένα, γενικά όλοι οι άνθρωποι, κοπλιμέντα. Να ακούς και μια άλλη άποψη και μια διαφορετική άποψη, κατάλαβες. Αυτά, Βασίλειο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Κοίτα, διαφορετικά την ακούς από τον πατέρα σου και τη μάνα σου ή τον αδερφό σου και διαφορετικά από κάποιο ξένο άνθρωπο. Εγώ για να δεχτώ, ας πούμε, συμβουλή από κάποιους ξένους θα πρέπει να ξέρω, ας πούμε, ότι αυτοί οι άνθρωποι για να μου πούνε κάτι ότι θα πρέπει να με ζήσουν, να με έχουν ζήσει και λίγο και να με ξέρουν κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί τώρα ένας χωρίς να με ξέρει να έρθει να μου πει τι άτομο είμαι, να με κρίνει με τη μία αμέσως.
0: Έγινε Βασίλη.
1: Πολλοί μου το έκαναν αυτό. Δηλαδή, με λέγανε χωρίς να με ξέρουν κάποιοι γνωστοί απ' έξω. Με ρωτούσαν πράγματα για τη δουλειά μου, για τη ζωή μου. Λέω ρε, εσύ ρε φίλε, τώρα έρθες από το πουθενά άξαφνα να με ρωτήσεις. Να σου πω τι τώρα, με βάζεις σε δύσκολη θέση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Να σε καλά, γορινά μου.
1: Λοιπόν, έγινε καλό βράδυ και καλό βράδυ φυσικά και σε όλο το ακροατήριο. Έτσι, που μας ακούει πάντα. Βασίλης από Καλαμαριά.
0: Γεια σου, Βασίλη, γεια σου, γεια σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου. Λοιπόν. Διαβάζω, έχουν έρθει πολλά μηνύματα εδώ. Λοιπόν, Παντελού, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό που γράφεις στο 349. Ο καθένας έχει μια άποψη και μια γνώμη. Εντάξει, αυτά πιστεύω. Δεν θέλω εγώ. Δεν το κάνω από θέμα ακροματικότητας που με γράφεις μέσα. Κι άλλοι μου το γράψαν αυτό. Κι άλλοι μου το γράψαν. Μου λένε, ρε Παύλε, εσύ μου λες, τα έλεγες εδώ. Όχι, φίλε μου. Ο καθένας έχει μια άποψη. Άμα του πω κάτι διαφορετικό εγώ από αυτόν, θα γίνει αμοιραία, θα πειραχτεί, θα στεναχωρηθεί. Γιατί να το στεναχωρήσω, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Καθένας πιστεύει αυτά. Αυτά πιστεύει αυτά. Απλά πρέπει να γίνουμε λιγότερο τοξικοί, γιατί θα φτάσαμε στα άκρα σου. Να τρελαθούμε στο τέλος. Λοιπόν, και αυτό οφείλεται στο διαδίκτυο, απλά πράγματα. Δεν μπορεί, γιατί το διαδίκτυο έχει ευνοχήσει. Έχει ευνοχήσει. Ο άνθρωπος έκανε παρέα. Ο άνθρωπος από τη φύση του ήταν κοινωνικός. Έκανε παρέα, έβγαινε έξω, έπινε ένα καφέ, ξέρω εγώ, κτλ. Σήμερα οι άνθρωποι είναι κλειστοί. Και πλέον τα ενία τα έχουν οι μεγαλύτεροι στο διαδίκτυο, όχι οι μικρότεροι.

0: Βάλουμε ακόμα λίγο κάποια τραγούδια, να βάλουμε τώρα ξένα. Και θα κλείσουμε.
1: The force has got a lot of power in it. It makes me feel like it makes me feel like.
0: Πήγα από τον πόνο μου, έλεγε η μάνα μου συγχωρεμένη, και άκουσα τον πόνο τώρα.

Λοιπόν, θα βάλουμε, αυτό το ξέχασα. Λοιπόν. Όχι, φίλε, δεν σκοπεύω να αλλάξω την κοινωνία. Η κοινωνία καλά είναι εκεί που είναι. Όχι, όχι. Δεν τα συζητά αυτό. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μερικά τραγουδάκια και να κλείσουμε, παιδιά.

Κάθε φορά, κάθε φορά που η ματιά σου έσμιγε με τη δική μου, κάθε φορά που έγερνες στον ώμο μου το κεφάλι σου, κι εγώ σε έσφυγα στην αγκαλιά μου, κάθε φορά που έσμιγαν τα χείλη

γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου. Προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα, πήρες τον ήρωα.

όνειρα. Για το φίλο των 521, ναι, φίλο μου, στιγμές είναι. Η ζωή είναι στιγμές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μερικά ξένα τραγουδάκια και να κλείσουμε, παιδιά. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το Μονακό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο, μερικά ξένα νοσταλγικά τραγούδια. Βάλε καπέλα 500 και δέκα σύνοχη.

αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο που παίζει ήταν νούμερο ένα, ρε φίλε, την εποχή του. Άρε φίλε. Δισκοτέκτοτε που χορεύανε

Ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αχρονικό τραγούδι, μονακό. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι, Woman in Love, με την Barbara Streisand και μια πολύ μεγάλη επιτυχία από την Barbara Streisand, Woman in Love, μια ερωτευμένη γυναίκα. Αχ, καπέλα, βάλε 400 εκατομμύρια κρασί να πιούμε. Για να ξεχάσουμε εκεί την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή, με τα γαλαζοπράσινα μπλε μου στα αρδί ματιά, που πήγε για τσιγάρα και έφυγε. Woman in Love, Barbara Streisand. Μικρόφωνο Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας, Αμερικάνικη εκπομπή.

Εκείνη την εποχή, από ό,τι θυμάμαι, πιτσιρίκος ήταν τα Μπακάρντι. Τη γυναίκα σπίνανε. Τότε ήμουν εγώ πιτσιρικάς μου και δούλευα σερβιτόρος, βοηθός σερβιτόρος, όχι σερβιτόρος, βοηθός σερβιτόρος σε μαγαζί, πιτσιρικός. Και τότε πίνανε το Μπέιλς, οι γυναίκες πίνανε το Μπέιλς. Κάθε Σαββάτο πηγαίνανε στο κλαμπ, στο μαγαζί. Δηλαδή έπαιρνε άλλωστε το κορίτσι του τότε, ας πούμε, ή τη γυναίκα του, ξέρω που ήταν νέοι, και πήγαιναν στην δισκοτέκ. Και ξέρεις, στην δισκοτέκ είχε χορευτικά τραγούδια στην αρχή και δεν είχε. Έπαιζε διάφορα τραγούδια, ας πούμε, να ξεκινήσει το πρόγραμμα, ας πούμε. Και μετά έπαιζε τα χορευτικά και μετά έπαιζε μπαλάντες, τις μπαλάντες που χορεύανε τα ζευγάρια κτλ. Και τότε οι γυναίκες πίνανε, τότε το πιο δημοφιλής ποτό για τις γυναίκες τότε ήταν το Μπέιλς και το Ματίνι με τη ζάχαρη. Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν, ευτυχώς δηλαδή, δεν ήμουν πότης μεγάλος. Δηλαδή, μ' άρεσε το ποτό, μ' αρέσει το ποτό, αλλά το αποφεύγω επιμελώς. Λοιπόν, ο φίλος ο 519 με ρωτάει, πες κανένα, ρε φίλε, δεν ξέρω γαλλικά, αγγλικά, τα λίγα που ξέρω θα ξηγώ, τα λίγα που ξέρω, έτσι, τα λίγα που ξέρω. Εντάξει, ό,τι μπορώ θα πιάνω, θα λέω. Λοιπόν, αυτά, τα λίγα που ξέρω θα σε πω. John Dasen. Και αν δεν υπήρχες, πες μου γιατί υπάρχω εγώ. Το τραγούδι εξηγώ. Χωρίς ελπίδα και χωρίς λύπη. Δεν τα ξέρω όλα, να ξέρεις.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα άλλο τραγούδι που έχω διαλέξει για σας. Πιστεύω ότι αρέσουν τα τραγούδια. Είναι δεκαετία του 50, του 60, δεν ξέρω αυτά, δεν τα προλάβω εγώ αυτά, γιατί δεν ήμουν και γεννημένος τότε, 50 και 60, τότε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ένα τραγούδι από τον Paul Anka, Crazy Love, τρελή αγάπη, τρελή, τρελή.

αν δεν κάνω λάθος, είναι στη δεκαετία του 50 και είναι ο... Αν δεν κάνω λάθος, αγέννητοι ήμασταν τότε. Πολάνκα και Crazy Love.

πολύ αγάπη. Πολλάκα και Crazy Love. Πάμε να ακούσουμε Αλίνα από τον Κριστόφ. Και αυτό είναι το τραγούδι. Κριστόφ, Αλίν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για λίγο ακόμα ξένα τραγουδάκια και όπως πάντα κλείνουμε.

0: Πάντως ο Κριστόφ ήταν από τους πιο διάσημους Γάλλους τραγουδιστές στην εποχή εκείνη. Πολύ ωραίος τραγουδιστής. Τα ραδιόφωνα της εποχής εκείνης τα παίζανε τραγούδια αυτά. Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι που παίζανε τα ραδιόφωνα της εποχής εκείνης, τα πειρατικά ραδιόφωνα. A casa di Rera. A casa. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τι τραγουδάρες παλιές.
1: I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto.

Πολύ μεγάλη επιτυχία. Και μια άλλη επιτυχία θα ακούσουμε σε λίγο, παιδιά, σιγά σιγά κλείνουμε. Μπεμπίνο την Κάπρι, Μελαγχολία. Πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό. Πολύ ωραία τραγούδια, θυμίζει άλλες εποχές. Γεια σου, κυρία Χαρά, να ακούσεις χαιρετισμούς. Πεπίνω την Κάπρια.

για τον 449, τον τότε θυμάμαι πριν από χρόνια βέβαια, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, ένας σταθμός επαγγελματικός με έκανε μια πρόταση και μου λέει: Παύλε, θέλω να λάβεις την πρωινή ζώνη. Ένας πολύ μεγάλος σταθμός, και είναι μεγάλος σταθμός επαγγελματικός στη Θεσσαλονίκη, μου λέει: Θέλω να λάβεις την πρωινή ζώνη να βάζεις τραγούδια, ας πούμε. Βρες, εσύ κάνε ό,τι εσύ νομίζεις. Σκεπτόμουν από την 6 ώρα ξεκινούσε η εκπομπή. 6. Και πήγαινε μέχρι τις 9. Επαγγελματικός σταθμός με κανονικά λεφτά και τα λοιπά, όλοι διαφημίσεις και τα λοιπά. Τέσσερα. Και 6 με 9 που έκανα και σκέφτηκα και βρήκα αυτά τα αρχούδια. Τα γαλλικά, τα ιταλικά, δεκαετίας του 60 και τα λοιπά. Στην αρχή δεν είχε κίνηση. Κάνα μήνα, όχι μήνα, ψέματα, καμιά 10 μέρες. Δεν είχε πολύ κίνηση. Μετά σιγά σιγά και μετά έγινε της Κακομήρας. Της Κακομήρας, ναι. Δηλαδή κάθε πρωί ήταν ένας σταθμός που έπαιζε 3 τραγούδια, ας πούμε. Στις αστικές πόλεις είναι διαφορετικά, ας πούμε. Σε μια αστική πόλη είναι διαφορετικά.

Ένα τραγούδι το οποίο ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Τραγουδάρα. Σας βάζω τραγούδια τώρα εγώ, επειδή είμαι σε μια φάση, ξέρω ότι οι τραγούδια και ηλικίες περίπου ακούν το σταθμό, βάζω τραγούδια της εποχής. Λοιπόν, περίπου.

όταν για πρώτη φορά στο Μάνος, στο ράδιο Μάνος εδώ δηλαδή, έπαιξα ξένα τραγούδια. Λέω, ρε παιδί μου, ποιος θα ακούσει τώρα ξένα τραγούδια στο Μάνος. Τώρα έβαλα μερικά τραγούδια και είδα μια φοβερή ανταπόκριση από τις γυναίκες. Καλά, αυτά τα τραγούδια τα ακούν οι γυναίκες πιο πολύ, οι άντρες, εντάξει. Λοιπόν, και πιο πολύ είπα, ακούν και άντρες, αλλά πιο πολύ οι γυναίκες. Και λέω, ποιος θα ακούσει τώρα ξένα στο Μάνος εδώ και τα λοιπά. Και όμως έχει φοβερή ανταπόκριση από τις γυναίκες. Και μεγάλες κυρίες, όχι μικρές μόνο, και μεγάλες, και κάποιες μεγάλες και μικρές. Λοιπόν. Σινεμά από τον Ανταμό. Και αυτό όλο τραγουδάκι. Τι μου κουά.

ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Ανταμό, το μόνο σινεμά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το «Ο Μίο Σενιόρε», το οποίο είναι και αυτό πολύ ωραίο τραγούδι. Τι τραγούδια σας βάζω. Αυτά τα βάζα όταν ήμουνα στη Θεσσαλονίκη σε ένα επαγγελματικό ραδιόφωνο, μεγάλο ραδιόφωνο, ακόμα και τώρα είναι μεγάλο ραδιόφωνο. Και μου είχαν πει, μου λέει, φιλαράκι, βάλε. Φιλαράκι, Παύλο, μου λέει, σε δίνουμε λευκό την 6 ώρα με 9. Επαγγελματικό σταθμό με αμοιβή κτλ. Λοιπόν, και μου λέει, θα αναλάβεις την πρωινή ζώνη 6 με 9. Και έβαζε τραγούδια, ξέρετε τι γινόταν, χαμός, πανικός. Και τώρα, μα, για τον άλλο, το φίλο μας τον 529, του λέω ότι νομίζω ότι αν φύγουν αυτές οι γενιές του ραδιοφώνου, όπως και εκφωνητές του ραδιοφώνου, θα πάψει το ραδιοφώνο να υπάρχει τόσο καλά. Λοιπόν, θα πάψει το ραδιοφωνό να υπάρχει. Το ραδιόφωνο έχει την ανάγκη από εκφωνητές, σε εισαγωγικά, ηγέτες. Τώρα μην παρεξηγηθώ, δεν μιλάω για μένα, έτσι. Το ραδιόφωνο έχει, πώς να το πω τώρα, να κάνει τον κόσμο, ο εκφωνητής να κάνει τον κόσμο να παίρνει τηλέφωνο, να ακούει ραδιόφωνο. Αυτά είναι γιατί, για να τα ακούσει, άλλος πρέπει να έχει να του δώσει κάποια πράγματα. Τέλος πάντων. Αν φύγουν αυτή η γενιά, όχι, δεν πιστεύω. Νομίζω ότι ακούγα μια φορά και είναι στα πλαίσια ενός τυπικού ραδιοφώνου, ας πούμε. Το ραδιόφωνο πρέπει να αυτοσχεδιάζεις, πρέπει να έχεις και επίπεδο και δάπεδο και να ανεβαίνεις και να κατεβαίνεις και να συμπεριφέρεσαι αναλόγως και με τις ηλικίες που σε παίρνουν τηλέφωνο. Είτε είναι άλλος μορφωμένος, είτε είναι επίπεδο, είτε δάπεδο, είτε οτιδήποτε. Να είσαι στο ίδιο μήκος σχήματος. Μιλάμε το επαγγελματικό ραδιόφωνο. Το επαγγελματικό ραδιόφωνο, το οποίο δεν θέλει ούτε τουπέ, ούτε και καλά ξέρεις ποιος είμαι εγώ κτλ. Θέλει να είσαι έναν τον ακροατή. Αυτά. Και τα ραδιόφωνα είναι μια προσπάθεια συλλογή. Βέβαια κάποιοι θα ξεχωρίζουν από μέσα, αλλά αυτή είναι που το ραδιόφωνο έχει αυτή την ανάγκη αυτή τη στιγμή. Εκφωνητές, παύλα, που να κάνει τον κόσμο να παίρνει τηλέφωνο. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη το ραδιόφωνο. Όχι αυτά τα κλασικά, τα τυπικά, τα έτσι, τα γιουβέτσια και ο καιρός θα είναι αυτός και αύριο έτσι και αυτό και εκείνα και εκείνα. Θέλει άλλα πράγματα. Έτσι, πιο ανθρωπινά, πιο απλά, πιο ταπεινά και πιο σημαντικά. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Όμοιο σενιόρε.

πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό. Πάρα πολύ αγαπημένο μου ήταν αυτό. Αυτά τα γαλλικά, ιταλικά είναι κυρίως γυναικεία τραγούδια. Είναι κυρίως γυναικεία τραγούδια αυτά. Λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε. Να ακούσουμε και αυτό. Για ακούστε και αυτό.

Για τον 111 τον απαντάω ναι. Έχω παίξει πολλά είδη μουσικής, και δημοτικά και ξένα και ελληνικά και pop, δεκαετία 60-50, ξένα, ελληνικά, σύγχρονα, ό,τι θες. Όχι, όχι, αυτό που γράφεις το έχω εξηγήσει. Δεν παίζει ρόλο τα πόσα χρόνια ασχολείσαι με το ραδιόφωνο. Είναι μουσικό αυτή, λέγεται αυτό. Μουσικό αυτή, και δεν το έχουν πολύ παρά. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που έχουν μουσικό αυτή. Δηλαδή, τι εννοώ μουσικό αυτή, ένα τραγούδι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει μουσικό αυτή και επιλέγει τα τραγούδια, από τους 10, οι 7 είναι ευχαριστημένοι τα τραγούδια του. Κατάλαβες. Δεν είναι θέμα αν είσαι 100 χρόνια, αν είσαι 50 χρόνια στο ραδιόφωνο. Είναι αν έχεις μουσικό αυτή. Μουσικό αυτή. Κατάλαβες. Αυτό. Και δεν το έχουν πολύ αυτό, να το ξέρεις. Δεν το έχουν πολύ. Γι' αυτό βλέπεις στα ραδιόφωνα παίζει ένα τραγούδι μπόμπα και το άλλο είναι μαπέξ. Ή στα ξένα παίζει ένα ξένο καλό και το άλλο είναι υποδεέστερο. Που μαπέξ ακούγεται λίγο αντιραδιοφωνικό. Υποδιέστερο, ας πούμε. Κατάλαβες. Και επίσης δεν στηρίζεται όταν τον ακροατή έχεις να του δώσεις, να του πεις κάποια πραγματάκια, ακόμα και να διαφωνεί μαζί σου. Ακόμα και αν διαφωνεί μαζί σου, θα σε ακούσει. Ακόμα και αν διαφωνεί. Και για τους εκφωνητές είπαμε ότι οι τελευταίοι το μοϊκανόν, ας πούμε. Δεν νομίζω. Εμείς μεγαλώσαμε το ραδιόφωνο, η γενιά μας μεγάλωσαμε το ραδιόφωνο, άκουγε πολύ ραδιόφωνο, κάναμε πολλές εκπομπές σε πολλά ραδιόφωνα. Γενιά γενικά άκουγε, η γενιά μου και η γενιά πιο μεγάλη και τα λοιπά και τα λοιπά, άκουγε ραδιόφωνο. Δεν νομίζω τώρα. Τώρα για να σε ακούσουν οι πιο νέοι, ας πούμε, πρέπει να κάνεις διαφορετικά πράγματα. Πρωτότυπα. Όπως έκανα εγώ με το μουσικό γαλαξία, τις διπλογραμμές. Ή όπως έκανα το 89, το 90, το Erotica Club. Ήταν μια εκπομπή που μιλούσε για σεξουαλικά θέματα. Το 89, παρακαλώ. Τώρα ακούνε εδώ στο Μάνος. Και είναι και λίγο συντηρητική κάποια κρατές, αλλά τι λέει αυτός. Ήταν προχωρημένα πράγματα αυτά. Θέλει το ραδιόφωνο προχωρημένα πράγματα, προχωρημένες εκπομπές. Θέλει να τον μιλάς τον άλλον διαφορετικά. Γι' αυτό και ο κύριος Λάκης κέρδισε το ένα μεγάλο ποσοστό κόσμου. Γιατί ήταν απλός, ταπεινός, ένας απλός άνθρωπος. Ήταν και άγγιζε τους ανθρώπους. Κατάλαβες. Δεν χρειάζεται να έχεις μύτη, πρεστίζ και ήμαρτ. Το ήμαρτ δεν χρειάζεται να το κουβαλάς. Αντάς κάποια προσχήματα, το πρεστίζ και το ήμαρτ και το έτσι και το γιουβέτσι, χαθήκανε, τα εξαφανιστήκανε. Παπαλά. Ο κόσμος θέλει να του μιλάς στη γλώσσα του. Και να μην το καβαλάς στα παλά. Λοιπόν, αυτά παιδιά, χαιρετούμε. It's a boys. Some boys. Κάτσε να βάλουμε άλλο και να κλείσουμε. Λοιπόν, αυτά παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Χορηγή της εκπομπής, τα γρήγορα τα λέω, ήταν το Super Market Astro στην αίθουσα του Κώστα του Δήμογλου. Οι ζωοτροφές, νούμερο 1 ζωοτροφές by Max Pet Shop, Λάμνες 9. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας Κοκελίδης, Λάμνα Ιωσονίδη 11, Κατερίνη. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το Σεραϊκό, για σου Παναγιώτη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτη χειρή Μητροπολίας Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Χωμός Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Ζουνίδη 60, και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Αυτά φίλοι και φίλες είναι... Παιδιά, μη στέλνετε άλλα μηνύματα, δεν τα διαβάσω, δεν προλαβαίνω, πρέπει να φύγω. Το 22 παντού καιρού, ρε φίλε, τι θες. Και ευτυχώς έχω μάθει να παίζω πολλά είδη μουσικής. Και πολλά εκατομμύρια ώρες έχω δει.
Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου, για τους παλιότερους Παύλος ο Ιδρός, 1979 τα παιδιά της Καλαμαριάς, τα ελληνικά παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο της ΣΕΡΤ, συμβασιούχος, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, μετά μπήκε μέτοχος ασφαλιστική εταιρεία Interlife και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πούλησα και μετά εκπομπές σε Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κατερίνια. Αυτός είναι ο Παύλος Βασιλείου. Το φίλος που ρωτάει είναι ιντερνετικό κοινό. Εκείνο δεν είναι συχνότητα. Αν θες μπορείς να μπεις, κάνουν παλιά ερασιτέχνες εκπομπή. Κάνει ο Βασίλης ο Τίφανης, με τον, κάνει ο Γιώτης το Μελαχρινό Αγόρι, κάνει η Δήμητρα, να το πω. Κάνει ο Βασίλης ο Μπαντρέικ, ο Τζέναραλ, ο Σάντοκαν, ο Αχιλλέας ο Μανατίδης. Άμα θα γράψεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου Live, κάνουν τα παιδιά εκπομπή στο Google. Άμα γράψει ραδιόφωνο Παύλο Βασιλείου Live, θα τους ακούς αυτούς όρους. Εγώ κάνω στο Μάνος Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Και βέβαια να πω ότι ο Μάνος είναι ένας από, για μένα, ένας σταθμός ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του στην Πιερία, και καλό είναι όλοι οι επιχειρηματίες να ποντάρουν στο Μάνος, γιατί τον ακούνε πάρα πολλοί κόσμος. Τα τηλέφωνα βέβαια, αγαπημένοι μου φίλε, είναι δείγμα. Τα τηλέφωνα σπάγανε, ας πούμε. Σπάγανε προηγουμένως. Δηλαδή κάποια στιγμή σταμάτησα εγώ. Δηλαδή. Λοιπόν, χαμός γινόταν. Και όταν παίρνουν και διαφορετικός κόσμος, δηλαδή. Λοιπόν, αυτά. Τα τηλέφωνα είναι σοβαρό δείγμα ότι γίνεται κάτι, γίνεται. Αν δεν χτυπάει τηλέφωνο, τι γίνεται. Πανικός γινόταν. Λοιπόν, αυτά παιδιά, και οι διαφημιστές να προτείνουν. Οι διαφημιστές, αυτοί που έχουν μαγαζιά, επιχειρήσεις και τα λοιπά, να προτείνουν το ράδιο Μάνος. Είναι πάρα πολύ, έχει πολύ καλή ακροματικότητα. Λοιπόν, και εξάλλου είναι, το ξέρετε και εσείς καλύτερα από μένα, όλοι ακούνε ράδιο Μάνος. Και φανατικά. Εντάξει, και άλλοι σταθμοί καλοί είναι όλοι. Δεν είπαμε ότι και άλλοι είναι κακοί, και άλλοι σταθμοί καλοί είναι. Όλοι σταθμοί. Ο 129 είπα, ρε φίλε, το έχω πει 100 φορές. Όλοι οι σταθμοί έχουν το κοινό τους, τον κόσμο τους, κτλ. Όλοι καλοί είναι για μένα. Α, σε αυτούς που δούλεψα εγώ, που δούλευα εγώ. Όλοι καλοί είναι. Μια χαρά ήταν. Όλοι καλοί είναι. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά από μένα, τον Παύλο Βασιλείου. Καλό ξημέρωμα, γεια σας.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ελασίφη!

Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος, και είναι το ίδιο. Θυμάσαι?

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.